0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμίσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

μουσική παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα. Και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Πώς λέγεται η φάκα που πιάνει μόνο μαμάδες ποντικίνες?
2: Μίνι Μάους φάκα.
1: Πώς λέγεται η φάκα η οποία πιάνει μόνο μαμάδες ποντικίνες?
2: Πώς?
1: Μα τα φάκα.
2: Δεν μπορώ ρε Γιώργο, δεν μπορώ.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
5: Αλιμπινίσης.
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλιμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: στη σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Rock FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Ακούστε.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Σαν σήμερα το 1955 ο Άλαν διαβάζει το ποίημα του Το Ρουλιαχτό σε βραδιά ποίησης στο Σαν Φρανσίσκο. Το ποίημα γνωρίζει αμέσως μεγάλη επιτυχία και γίνεται γνωστό σε όλο το κοινό. Και έχουμε απόσπασμα βέβαια από το συγκεκριμένο ποίημα. Το Ρουλιαχτό.
3: Καλά, παιδί μου!
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
4: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μαζευτείτε, θα παγγείλω.
2: Oh no.
1: Με κοίταξε στα μάτια και μου ήρθε μια βολή. Και γύρισα και σου πιάσα αμέσως την...
2: Πας καλά.
1: Καρδιά. Την είχα μέσα στα χέρια μου, ευαίσθητη πολύ. Και σένα σου σηκώθηκε, μωρό μου, το...
2: Ποιο?
1: Το αίσθημα αγάπης.
2: Πας καλά, ρε.
1: Άνοιξα την παλάμη μου και τίναξα μαλλί.
2: Ποιο μαλλί?
1: Και έγειρα, σου ρούφιξα, μωρό μου, το...
2: Ποιο?
1: Φιλί.
2: Ρε, είσαι καλά.
1: Μεγάλος είναι ο έρωτας που έχω...
2: Πώς πάει αυτό το πείμα?
1: Στην ψυχή. Και ακόμα μεγαλύτερη με πνίγει...
2: Μην το πεις.
1: Η φυγή.
2: Ρε, είναι βλαμμένο το παιδί. Ρε, δεν μπορώ.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεται, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.

Η αντιγραφή είναι αδίκημα και τιμωρείται από τους ακροατές. Shock FM 104,8. Γράφει και το αντιγράφουν.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
1: Θυμάμαι, ρε παιδί μου, μία εποχή
2: ναι.
1: που δεν είχα νεύρα, δεν με νοιάζει απολύτως τίποτα.
2: Ναι. Πότε ήταν αυτό?
1: Ήμουνα 4-5.
2: Πλάκα. Δεν μπορώ άλλο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο καταπολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Shock FM 104,8. Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Έχουμε γίνει σουσούρο. Μας πήρανε χαμπάρι.
3: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πω.
0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
3: Η καλύτερη.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ morning show.
1: Κάτι μπαταρία, καλέ.
2: Είναι σαν το ανέκδοτο, δεν ξέρω πώς κλείνει.
1: Ποιο ανέκδοτο?
2: Έλα, τρεις φορές το έχω πει.
1: Αλήθεια.
2: Παναγία.
1: Ούτε που θυμάμαι.
2: Παίρνει μια τύψη τηλέφωνο σε ένα sex shop και αρχίζει και λέει: γεια σας! Sex shop εκεί! Ναι, λέει ο υπάλληλος στο τηλέφωνο. Εσείς πουλάτε δονητές super extra. Τους χιλιάριδες, τους 18 από τους. Ναι, κυρία μου, ναι. Ποιο είναι το πρόβλημά σας? Πώς κλείνουν?
1: Θεέ μου, δεν μπορώ.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλυμπινίσης.
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θέλω να σου πω κάτι, ρε παιδί μου, αλλά ντρέπομαι.
2: Θες, ρε, εσύ, Γιώργο.
1: Θέλω να σου πω κάτι, αλλά ντρέπομαι.
2: Κι εγώ το ίδιο.
1: Αλήθεια.
2: Ναι.
1: Θες να το πούμε μαζί.
2: Άντε, πάμε.
1: Ένα, δύο, τρία. Έκλασα.
2: Σιλήθιος. Το είμαι σίγουρη πια.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Είδα ρε παιδί μου χθες μια περίεργη τσόντα.
2: Ναι.
1: Ήταν λίγο περίεργη ρε παιδί μου. Ήταν μια τύπισσα.
2: Ναι.
1: Ακούστε το, ήταν μια τύπισσα που πήγαινε αρχικά με τρεις μαύρους.
2: Α!
1: Και μετά με ένα Κινέζο. Και μετά ξανά με τρεις μαύρους. Να σου πάλι με τον Κινέζο.
2: Πώς λεγόταν η τσόντα?
1: Κάθε τρεις και λίγο.
2: Δεν μπορώ. Τι θέλω και τον ρωτάω ρε παιδιά.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση λόγο?
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
5: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: μέσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: ήρθες, χωνιά στο Παγκράτη.
1: Έρχεται

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.
4: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Βγήκαμε το χρεστάκι και εκεί που καθόμασταν μου λέει: έχω ονομάσει το μόριό μου ζωή. Γιατί η ζωή είναι σκληρή. Έλα ρε του λέω, αλήθεια ρε του λέω. Η ζωή μπορεί να είναι σκληρή, αλλά είναι και μικρή του λέω.
2: Μπορώ.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Πού το πιμέρι.
3: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221 051 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Καλημέρα σας. Ουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
8: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
9: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
0: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 7.
11: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, σωλήνες και υλικά περίφραξης. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.

0: Now, ladies and gentlemen.
1: He said, be me!
2: Πάμε!
3: Είμαστε ζωντανά!
4: Από τη γέφυρα του Ευρύπου.
1: Η Χαλκίδα.
4: Και σε όλο το πλανήτη.
5: Η Γιώργος και Μαρία.
6: Το νούμερο ένα πρωινό.
7: Πάω πάρα πολύ. Είστε και γαμπτά παιδιά.
8: Ο καλύτερος τρόπος να ξεπρέσει για να πας στη δουλειά σου.
6: Δυστυχώς σας ακούω.
9: Πέρα από την πλάκα να σε ρωτήσω κάτι.
8: Ό,τι θες.
9: Πάχινα. Τι πιστεύεις?
10: Πιστεύω σε ένα Θεό πατέρα παντοκράτο.
9: Δεν μπορώ ρε παιδιά, δεν μπορώ. Σας παρακαλώ πρόεδρε. Είναι τόσο νωρίς για αυτά που τραβάω.
11: Μ' αρέσει το κέφι σας. Τρελαίνομαι να σας ακούω.
12: Ακούω τα ανεκδότα του Γιώργου για να πάει καλά η μέρα.
11: Είναι λίγο κρύα τα ανεκδότα
13: του. Όχι, διαστάσεις στο σεξ είναι όταν είσαι από πάνω και από κάτω δεν υπάρχει κανένας.
14: Έχω βάλει το γέλιο του Γιώργου ringtone.
15: Είναι η καλύτερη παρέα στο πρωινά μου, παιδιά, πραγματικά.
16: Κάθε πρωί ακούμε στο καφέ.
17: Αν και είμαι από Τρικαλά, τους ακούω.
4: Γιώργος και Μαρία.
18: Αυτό είναι το πιο viral πρωινό ραδιοφόρο στην Ελλάδα.
19: Κρήτη.
20: Είμαι από την Κάρα.
19: Θεσσαλονίκη.
20: Ιωάννη.
19: Καβάλα.
20: Είμαι από Κιουπίτη.
19: Σοφάλης Καρδίτσας.
21: Προεδρία.
22: Από το ανώτερο της Γερμανίας.
23: Το συνεφιασμένο Μόναχο.
24: Από Ρόδο.
25: Από το Μαρούσι.
26: Από την όμορφη Καστοριά.
4: Στο καφέ Morning Show.
17: Εγώ σου αρέσω που είμαι πάνω από τα 30.
27: Η γριά κότα έχει το
17: με είπε γριά κότα.
4: Το νούμερο 1 πρωινό της Χαλκίδας.
5: Γιώργος και Μαρία.
4: Τα δώρα.
8: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
11: Φίλε, έλα ρε Γιώργαρα.
12: Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Σοβαρά, πως δεν σας έχουν κόψει ακόμα ρε.
8: Πρέπει να ταΐσεις τον σύντροφό σου.
17: Ναι.
8: Για να ανέβει η σεξουαλική σας λίμπιντο. Να πάρει και λίγο μπόι ακόμα ο Πεσπυρίκος. Προβατίνα παιδιά.
17: Πόσο πάει το κιλό στον Κρεοπόλη ξέρει κανένας?
8: Έχεις προβλήματα ε.
4: Το μικρόφωνο μόλι.

0: σήμερα νόμιζα ότι ήταν Παρασκευή.
1: Καλημέρα, ρε παιδιά. Να πω την αλήθεια και εγώ θα ήθελα, αλλά.
0: Βαρύ το σώμα, βαρύ το κορμί, βαρύ το μυαλό, βαριά όλα πια.
1: Γιατί ρε πουλάκι μου, τι έγινε πάλι.
0: Ξύπνησα με βάρος.
1: Τι έφαγες χθες το βράδυ?
0: Πίτσα.
1: Τι μου θυμίζεις σήμερα?
0: Τι σου θυμίζω σήμερα?
1: Κάτι μου θυμίζει σήμερα.
0: Γιατί? Τι, ελπίζω κάτι καλό.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω, είναι πολλά σε ένα.
0: Τι ρε Γιώργο.
1: Δηλαδή το κόκκινο κραγιόν. Ναι.
0: Είναι, δεν είναι κόκκινο.
1: Αυτό το πράγμα. Το
0: πράγμα, ναι.
1: Το μαλλί λίγο περίεργο, σακάκι με ζιβάγκο.
0: Ναι. Τον εκτελεστή σου σίγουρα.
1: Δεν ξέρω, κάτι μου θυμίζει. Τέλο πάντων, να βάλουμε ένα story να μα πούν τα παιδιά. Δεν μπορώ να θυμηθώ εγώ τώρα. Καλημέρα, Μαρία μου, τι κάνει, πώς είσαι? Όχι, κάτι κακό.
0: Τα μαλλιά, γιατί περίεργα, κοτσίδα τα έχω κάνει. Δεν έχει κάτι.
1: Τι ξέρω, μου φαίνονται κάπω. Μου φαίνεται κάπω σήμερα.
0: Ρε Βασιλική, διευκρίνησε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Δεν είναι κάπω σήμερα, ή εμένα μου φαίνεται.
2: Όχι, είναι, απλά είναι πιο corporate σήμερα.
0: Αυτό δηλαδή... είμαι corporate. Ξέβρισε.
1: Πιανού είναι αυτό? Κολλάει. Είναι κολλητικό να πάω σε άλλο στούντιο.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, ρε παιδιά. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο καφέ Morning Show. Μαρία Μπούτσικα.
0: Γιώργος Καρτελιάς.
1: Κάνεις και λίγο δημοσιογράφος, να το πω λίγο σήμερα. Δημοσιογραφία τύπου θα πούμε ειδήσεις σήμερα.
0: Για σηκώθηκα και είχα πονοκέφαλο σήμερα. Ό,τι μπορώ κάνω να είμαι σήμερα καλά.
1: Καλά, δεν είπαμε τίποτα. Δεν είπα ότι δεν είσαι καλά.
0: Μου προκαλείς περισσότερο. Εγώ λέω ότι δεν είμαι καλά.
1: Το σύνολο λίγο.
0: Το σύνολο τι εννοείς? Είναι τέλειο σήμερα, corporate.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστώ, Βασιλική.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Corporate.
1: Ούτε εσείς δεν ξέρετε τι σημαίνει.
0: Σου πω, είναι
1: τι,
0: πολύ της εργασίας.
2: Του γραφείου.
0: Του γραφείου.
1: Δηλαδή,
0: σοβαρό.
1: Δηλαδή ναι. Όταν έρχεται με τη σαλοπέτα, τι είναι?
0: Παιδική χαρά. Έχεις δίκιο.
1: Ρωτάω εγώ. 697-800-1048 τα μηνύματα στο Viber. Μήπως ροχάλησε ο δικό σου χθες και δεν σ' άφησε να κοιμηθείς?
0: Όχι, και έλειπε όλο το βράδυ από το κρεβάτι.
1: Α,
0: που να είναι, τέτοια ώρα η αγάπη.
1: Είχε βγει έξω.
0: Όχι, έπαιζε FIFA, θα το σπάσω καμιά μέρα.
1: FIFA.
0: Έπαιζε χθες και η ΑΕΚ με τη Σαχτάρ, νομίζω. Χθες το βράδυ 10 παρατέταρτο. Τσούλου ήταν, τσούλου πρέπει να ήταν. 1-1 έφτασε.
1: Τσούλου δηλαδή.
0: Champions League.
1: Α. Εσείς αυτά που λέτε είναι νεολαία, κάτι και μια παρένθεση.
0: Είναι
1: μετάφραση. Τσούλου.
0: Δεν μπορώ.
1: Τσούλου.
0: Τι νεάκια έχουμε από χθες, πώς πήγε η μέρα σου?
1: Α, καταπληκτικά, μοναδικά, ανεπανάληπτα.
0: Τι έκανες?
1: Τίποτα. Τι θες να κάνω, Μαρία? Τι θες να κάνω?
0: Λέω, εάν έγινε κάτι.
1: Όχι, δεν έγινε.
0: Το οποίο θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε.
1: Γιατί λόγω καιρού κλειστήκαμε σπίτι και με το μικρό δεν είχαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό.
0: Το βράδυ.
1: Όχι, αλλά είχαν. Δηλαδή, μπάρα δεν μπορούσε να πάει.
0: Ναι, το παιδί.
1: Τσουρ, τσουρ, τσουρ, τσουρ, τσουρ, τσουρ.
0: Είναι και κλειστά σήμερα πάλι τα σχολεία εδώ στη Χαλκίδα. Ξέρω ότι στην Εύβοια σε δύο χωριά είναι κλειστά.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν έχουμε καμία ενημέρωση.
0: Πήγαμε κανονικά.
1: Θα πάμε.
0: Θα πάμε.
1: Αν πηγαίναν από τώρα θα πηγαίναν για σαλιγκάρια.
0: Εντάξει ρε Γιώργο, εντάξει ρε Γιώργο. Τις δικές σας καλημέρες σήμερα και τι έχουμε νευράκια. 697-800-1048 μου τα προκαλείς. Τα δικά σου ωραία μηνύματα, τις όμορφες σου τις καλημέρες. Με τσε... με τσέφι. Με κέφι.
1: Με τσέφι. Λοιπόν, και σας έχω κάτι πάρα πολύ ωραίο σε λίγο. Αν ροχαλίζει ο δικός σας, στείλτε λίγο μήνυμα. Σας έχω λύσει φοβερή μοναδική ανεπανάληπτη.
0: Έχασε 3-1 η ΑΕΚ. Συγγνώμη, έρχονται μηνύματα. Η ΑΕΚ έχασε 3-1. Πού το άφησα εγώ στο 1-1? Πόπο, μας πήδηξε.
1: Εσύ κάτσε να το δεις το υπόλοιπο.
0: Αφού μου έχεις πει να μην το βλέπω.
1: Την εθνική.
0: Α, την εθνική.
1: Τα
0: άλλα το βλέπω. 3-1, ε. Πω, δεν παίξαμε καλά.
1: Σοντούλα δηλαδή, γι' αυτό άρχισε να ανέβει σπίτι, βάλε. Μάτια!

0: Η αναπνοή.
1: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα είναι 5η, ο μήνας έχει 15 Οκτωβρίου. Να παραγγείλουμε το πρωινό μας καφεδάκι για να πάει καλά η μέρα και να ανοίξει και το μάτι. 22-210-6436. Μαζί με το δικό σου πρωινό, Αλυμπινήσεις Καφέ σε περιμένει για να φέρει στην πόρτα σου ό,τι πιο ζεστό θέλει σήμερα, έτσι πουρνό-πουρνό. Ή θες και παγωμένο φρέντο εσπρέσο μέτριο. Θες ένα καπουτσίνο με μπόλικη κανέλα και έτσι ωραίο πιχτό αφρόγαλα. 22-210-6436. Έρχεται το καλύτερο καφέ στην πόρτα σου.
2: Καλημέρα να πούμε σε όλα τα παιδιά που στέλνετε τα δικά σας τα μηνύματα. Πώς είναι ο καιρός εκεί στην περιοχή σας? Βρέχει, φυσάει? Η αλήθεια είναι ότι και εδώ στη Χαλκίδα φυσάει πάρα πολύ. Έχουμε έτσι άνεμο αέρα, πολλά μπουφόρ. Πόσο να είναι? Καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στο Στέλιο, καλημέρα στον Μιλτιάδη, τον Γιάννη, τη Βάλ που είναι συντονισμένη από τα νωρίς τα δικά μας, αλλά τα αργά τα δικά της γιατί είναι στην Αυστραλία. Στον Αναστάση, στον Λάμπρο και σε όλους εσάς που θέλετε να στείλετε το μήνυμά σας. Τώρα είναι η ώρα σας, 697-800-1048. Στέλνετε τις δικές σας καλημέρες και πώς σας έχει βρει η σημερινή πεμπτούλα.
1: Τα νάσκελα.
2: Δηλαδή έλεος.
1: Στο κρεβάτι μου, τα νάσκελα.
2: Έλεος.
1: Στο κρεβάτι είπαμε. Τι έλεος, πολύ έλεος.
2: Πού?
1: Εσύ δεν λες έλεος.
2: Έλεος.
1: Πολύ έλεος.
2: Τα νάσκελα τώρα.
1: Γιατί πρέπει να είναι κάτι κακό?
2: Γιατί τα
1: έτσι μακάβρια γι' αυτό.
2: Γιατί τα νάσκελα μόνο κάτι σε κακό είναι.
1: Γιατί δηλαδή δεν σου λένε πού είσαι τα νάσκελα στο κρεβάτι? Πού είναι το κακό, βλέπεις κάτι κακό?
2: Ναι. Εγώ δεν το συνηθίζω να το
1: εσύ.
2: Λέω αυτό.
1: Λοιπόν, μια που είπαμε για κρεβάτι τώρα και ροχαλιτό, γιατί ροχαλίζουν και πολλά σκυλιά. Ακούστε τι βγήκανε, τι έρχεται, παιδιά, σε λίγο καιρό στον πλανήτη μας. Εταιρεία επεξεργάζεται το νέο κρεβάτι για ζευγάρια το οποίο ένας από τους δύο ροχαλίζει.
2: Τον καπελώνει τον έναν.
1: Όχι,
2: τον
1: αλλά κοντά.
2: Τον κουκουλώνει.
1: Όχι.
2: Τον βάζει τα νάσκελα, όντως.
1: Όχι.
2: Για πες.
1: Δεν τον κλωτσάει, δυστυχώς, για να ξυπνήσει την αλλάξη μεριά, αλλά τι κάνει? Το κρεβάτι χωρίζεται στη μέση και ο ένας φεύγει μακριά από τον άλλο.
2: Πόσο μακριά θα πάμε? Έχεις δει τα ελληνικά διαμερίσματα πόσο είναι ο χώρος του δωματίου? Πού θα πάει, πάλι θα τον ακούω. Πάλι παντόφλα θα φύγει.
1: Τι να κάνουμε, αυτό το κρεβάτι βγάλαμε.
2: Και είναι
1: τώρα.
2: Και πιο καλά να είναι δίπλα σου για να μπορείς να το πεις.
1: Εσύ κοιμάσαι και το κρεβάτι αναγνωρίζει ποιος ροχαλίζει και διώχνει την πλευρά του λίγο πιο δεξιά ή λίγο πιο αριστερά, ανάλογα ποια πλευρά κοιμάται το.
2: Και άμα ροχαλίζει σαν τα λικέρις που λέμε το.
1: Τότε βγάζει λέει ένα πόδι και αρχίζει το κλωτσάει.
2: Υπάρχουν πολλά.
1: Αν κάνει σαν τραχτέρ, τι να σου πω τώρα, ρε φίλε.
2: Έχει ακούσει μεγάλο άνθρωπο να ροχαλίζει?
1: Έχω ακούσει συνομιλικό μου να ροχαλίζει, κοιμόμασταν σε σκηνή.
2: Μπράβο.
1: Μου είπε ότι ροχαλίζει, ρε παιδί μου.
2: Α, ενημέρωσε το παιδί τουλάχιστον.
1: Ενημέρωσε. Ενημέρωσε. Και τα λέω πόσο.
2: Ναι.
1: Πόσο.
2: Πολύ.
1: Κοιμόμαστε στη σκηνή, ξαφνικά μας παίρνει ο ύπνος και έχει κάτσει μέσα στο αυτί μου και ακούω, παιδιά. Δεν πρέπει να άκουγε όλα τα πλατάνια στην κοιλιά του.
2: Πώς. Ήχος.
1: Είναι ένα πολύ δυνατός ήχος τώρα. Και είχε μεγάλη αναρρόφηση, ρε παιδί μου. Είχε κρεατάκια.
2: Τι να κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι? Αυτοί οι άνθρωποι, υπάρχει τρόπος να σταματήσουν να ροχαλίζουν?
1: Το ξυπνάω και μου λέει συγγνώμη. Μου λέει
2: και τι ψωλή. Δεν ξέρει και εσύ συγγνώμη.
1: Το ξέρει ότι ροχαλίζει. Δεν περίμενα τόσο πολύ και του λέω, έλα πάρε.
2: Τι?
1: Τα κλειδιά του αυτοκίνητου.
2: Πήγε και κοιμηθήκε στο αυτοκίνητο.
1: Όχι, μπορεί να κάνω εγώ ξύπνιο όλη νύχτα επειδή αυτό ροχαλίζει στα τρένα.
2: Είναι μια δεύτερη σκηνή τέλος πάντων.
1: Μια μέρα μείναμε.
2: Α, μια μέρα, εντάξει,
1: ένα βράδυ ήταν.
2: Έτσι όπως το είπε σκηνή, φαντάστηκα ότι θα είναι τριήμερο σίγουρα.
1: Όχι, ένα βράδυ ήταν και το κάναμε και για χαβάλε σκέψη. Είχαμε βάλει και λάπτοπ να δούμε ταινίε σειρά.
2: Παιδιά.
1: Δεν άκουγα τίποτα από το ροχαλίτο.
2: Να ρωτήσω λίγο. Ο δικό σα ροχαλίζει και αν ροχαλίζει. Πώς κάνει? Ή εσείς ροχαλίζετε? Ας πούμε, εγώ ξέρω ότι καμιά φορά το βράδυ μου έχει πει ο Νίκος ότι κάνω αυτό το.
1: Δεν ρουφάει σούπα αυτή. Στο φαΐ και στο ροχαλιτό έχει φαΐ. Τώρα, από περιέργεια, έχει ηχογραφήσει κανείς τον σύντροφό του να ροχαλίζει?
2: Εγώ τον έχω ηχογραφήσει πάρα πολλές φορές, αλλά του το παίζω και μετά σταματάμε να το διαγράφω.
1: Μάλιστα. Κρίμα. Κρίμα. Άμα το έχετε ηχογραφήσει και το έχετε ακόμα, ρίχτε ρε παιδιά ένα βαϊμπεράκι.
2: 34 χρονών η γυναίκα μου, λέει ο Νίκος, ροχαλίζει σαν αλυσοπρίονο.
1: Παίρνει μπροστά.
2: Το πρωί λέει τη ρωτάω, κατάλαβες που ροχάλιζες? Και μου λέει, έλα ρε, ήμουν κουρασμένη.
1: Καλά, δεν είπαμε εμείς οι άντρες, δεν έχουμε πρόβλημα αν ροχαλίζετε ή όχι.
2: Ναι.
1: Ναι, εσείς έχετε μαζί μας να ροχαλίζουμε. Γιατί και εμείς γιατί ροχαλίζουμε.
2: Δεν είσαι ο κλασικός άντρας,
1: παιδί. Αλλά να σας πω κάτι. Εσείς ροχαλίζετε γιατί ήσασταν κουρασμένες.
2: Ναι.
1: Έχετε ξεπατωθεί όλη μέρα.
2: Ναι.
1: Έτσι, σωστά, με δουλειές, παιδιά, γατιά, σκυλιά και το καταλαβαίνουμε και το κατανοούμε και δεν λέμε και τίποτα. Εμείς όταν ροχαλίζουμε δεν είμαστε κουρασμένοι.
2: Ναι. Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει και πάρα πολύ.
1: Γι' αυτό είπαν οι άλλοι επιστήμονες στην Αγγλία να δεν ξέρω πού, σε διαφορετικές κρεβατοκάμαρες. Τέλειο.
2: Εντάξει. Πάτε και διαφορετικά σπίτια, χωρίστε και τα τσανάκια σας.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Με πάρα πολύ κάθετη και αντίθετη σε αυτό
1: μπορούμε
2: το πράγμα.
1: Μπορούμε να το κάνουμε τέτοιο. Πάνω κάτω, ένας από πάνω, άλλος
2: κουκέτα,
1: από κάτω.
2: Ε. Και θα συναντιόμαστε.
1: Όροφος, ρε. Και να πηγαίνει ένα στο γείτονο, άλλο στη γειτόνισσα. 697-800-1048 τα μηνύματα στο Viber. Αν έχει ηχογραφήσει το σύντροφό σου, τη στρόφισσα σου, κάποιον να ροχαλίζει, στείλ το, ρε αδερφέ. Στείλ το. Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
0: Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
2: Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
3: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμα σπαντού.
4: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
3: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
4: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
5: Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις Coffee Shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 2221 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
6: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
7: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
6: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
7: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
6: Βρε, σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
7: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
6: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
7: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
6: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
7: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
7: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
6: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
7: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
6: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
7: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
6: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.
8: Γιώργος και Μαρία.
9: Είναι η Έλενα Παπαρίζου.
8: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
9: Rock FM.

Το λαλούμε και σήμερα για να κερδίσετε μοναδικά δώρα μέσα από το Show Cafe Morning Show. Αρκεί να καταλάβετε ποιο τραγούδι έχουμε σήμερα στο σημερινό μας λαλαλα. Ένα πολύ γνωστό τραγούδι σε ρυθμούς λαλαλα. Καλείστε να το βρείτε και να το τραγουδήσετε. 2-10-300-1048. Παίζω κι εγώ μαζί σας σήμερα, δεν έχω ιδέα. Είσαι έτοιμη? Σίγουρα? Κατάλαβα. 1, 2, 3 και...

0: λα,
1: δεν έχω καταλάβει
0: λα,
1: τίποτα.
0: Λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, κουπλέ. Λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα. Λα, λα, λα, λα. Το προετοιμάζω από χθες αυτό το τραγούδι γιατί είναι απαιτητικό.
1: Ολοκαίριο, παιδιά, χθες κυκλοφόρησε.
0: Γιώργο!
1: 2, 10, 300 και 148, ποιο είναι το σημερινό μας λα, λα, λα.

0: τα κολλασμένα.
1: 2-10-300-1048. Το σημερινό μας λαλαλα σε περιμένει να τραγουδήσεις και να μας δείξεις και εσύ τις φωνητικές σου ικανότητες. 1, 2, 3 και... Καλημέρα Βασιλική.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, είσαι έτοιμη να τραγουδήσεις?
2: Είμαι.
1: Θέλω κουπλέ, ρεφρέν, τα θέλω όλα, έτσι. 1, 2, 3 και...
2: Δύο φιλιά σου και ένα χάδι, ένα πικραμένο βράδυ, μου ταράξαν τη ψυχή μου τη γαλήνη. Παραδόθηκα σε σένα, δεν λογάριασα κανένα, κι είπα τότε ότι θέλει ας γίνει. Τι μου χάραξες πορεία, εσύ γλυκιά, εσύ γλυκιά μου αμαρτία.
1: Είσαι φοβερή, είσαι φοβερή ρε Βασιλική.
3: Ναι, ναι, και μπράβο μας.
1: Και φωνάρα.
2: Κάντε με μπλοκ, κάντε με μπλοκ, γιατί δεν υπάρχει τραγούδι που να μην ξέρω.
3: Μα δεν παίρνεις και τηλέφωνο συχνά πυκνά Βασιλική μου, έλα στην παρέα μας.
2: Εντάξει, θα παίρνω.
1: Να παίρνεις κάθε μέρα μαζί με τους κουμπάρους που έχουμε το άλλο γκρουπάκι. Να κάνουμε κολεγιά όλοι μαζί. Μπράβο ρε Βασιλική μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ να παίρνεις πιο συχνά, γιατί έχεις και πάρα πολύ ωραία φωνή.

0: Μαρτία.
1: Και ένα σχόλιο από την Ελένη, τη φίλη εδώ την ακροάτρια. Τέτοια ώρα πρωί-πρωί μόνο οι 50 πλάσια έχουν ξυπνήσει. Οπότε καλά σκεφτική η Μαρία να βάλει ένα τραγούδι ανάλογο. Λοιπόν, διαφωνώ καθέτω επιτοπλίστου και.
2: Εντάξει, έχει ταλκαδιαστεί το τελευταίο διάστημα.
1: Παιδιά, να σα πω κάτι. Έλα, αφού δεν το παίζουμε που δεν το παίζουμε τέτοιο είδο μουσική, γιατί να μην το φέρουμε στο
2: τραγούδι. Γι' αυτό ακούν ταλκά οι άλλοι που δεν ακούν τέτοιο είδο τραγούδιου.
1: Βάλτε μας πρωινά στον Ταλκά.
2: Ας πούμε, γιατί θα παίξουμε Λιόλιου τώρα, έλατε.
1: Ωραία η Λιόλιου, υπό άλλες συνθήκες θα ήταν μαζί με τον Βοσκόπουλο δεύτερη.
2: Γιατί να παίξουμε Φέρι.
1: Φέρις και ο Φέρις πολύ καλός θα ήταν δίπλα στον Γιάννη Πάριο.
2: Ο Αργυρός που θα ήταν δίπλα.
1: Την Κίμπερλι. Γιώργο. Γιώργο.
2: Είδες τη δήλωση
1: που έκανε. Το είδα, άσε με τώρα.

0: Ξέρεις, θα πάμε.
1: Στο Smiley Bus να πάρουμε καφεδάκι.
0: Γιατί όπου και αν πας, Smiley Bus, παιδιά. Τώρα που ξέρω ότι πας στα χτέλ και γίνεται σιγά σιγά χαμός προς την κίνηση και στα χτέλ και όλας, θα πάμε στο Smiley Bus για να κάνουμε το δικό μας δρομολόγιο πιο ευχάριστο. Θα πάρουμε καφεδάκι, θα πάρουμε φρέσκο σνακ, θα πάρουμε κρύο σαντουιτσάκι, σαλάτα, νεράκι, ό,τι χρειαζόμαστε για τη διαδρομή μας να γίνει πιο ευχάριστη, πιο γρήγορη. Αν τώρα πηγαίνεις προς τα χτέλ και λες δεν έχω καφέ, έχουμε το Smiley Bus για εσένα εκεί στα χτέλ.

0: θέλετε το τραγούδι του Γιώργου, την Ευανθία, να το ακούσουμε, στείλτε μας μη. Δεν χρειάζεται να μας στείλετε μήνυμα, εμείς τα παίζουμε εδώ για
1: σας. Δεν θέλω και πολύ.
2: Ωραία, θέλετε μηνύματα, μηνύματα.
0: Να σου πω κάτι.
2: Το ψάχνα, γι' αυτό δεν ψάχνα
0: να
2: δω.
0: Να σου πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι το άκουγα. Ο Βοσκόπουλος δεν το έχει πει. Άκουγα τα λεκά τις προάλλες και το έπαιξε προφανώς. Και σκέφτηκα, πω, θυμάμαι τους στίχους του Γιώργου και όχι του Βοσκόπουλου. Εσύ μου ήρθε στο μυαλό.
2: Αλήθεια,
0: οπότε τα μηνύματά σας, αν θέλετε να ακούσουμε το Ευανθία, Γιώργο, περίμενε, μην το βάλεις να παίξει.
2: Για λαλαλα, λέει η Κατερίνα, όχι να το παίξουμε. Με στεναχώρησες τώρα. Τώρα με στεναχώρησες. Όχι, στη φορά.
0: Ποιο θέλει να ακούσει το Ευανθία του Γιώργου, δεν θες καλύτερα να έρθει.
2: Κάτι που θυμάται το Ευανθία, παιδιά, είναι μια διασκευή, ένα πάροντι σόγκ που έχουμε κάνει από το Αγωνία του Βοσκόπουλου. Γιατί κάποιοι δεν το ξέρουν, δεν έχουν ακούσει ποτέ.
0: Δεν έχει ακούσει το Ευανθία του Γιώργου, Καρτελιά.
2: Πού να το ακούσουμε, δεν έχουμε βγάλει δίσκο. Μέχρι τον Άγιο Νεκτάριο τον πήγα.
0: Ωραία, ωραία. Παίξ' το μας. Έρχονται τα μηνύματα σοριδών. Μπορείς να το παίξεις.
2: Μπορώ να το παίξουμε.
0: Ναι.
2: Πάμε, παιδιά. Δώστε πόνο.

0: Ευανθία οι κλανιές πηγαίνω έρχονται. Ευανθία.
1: Παρακαλώ να ψηφίσουμε το κομματάρα του Γιώργου.
2: Κομματάρα! Έλα, παιδιά, παιδιά.
1: Χρειαζόμαστε περισσότερα τέτοια τραγούδια στην ελληνική δισκογραφία.
2: Έχω κι άλλα!
1: Κλαίω!
2: Έχω κι άλλα! Το πότε θα γίνω πρωθυπουργός, έχω κι άλλα μαζί!
1: Αυτό δεν είναι, αυτό είναι. Κατεβαίνουμε τώρα στις εκλογές, θα το παίξουμε.
2: Όταν έρθει η ώρα εκείνη. Έχω κι άλλη δισκογραφία.
1: Παιδιά, να ξέρετε το μάτι του πώς έγινε σαν χαρίδα, πώς κοιτάει, τι όρεξη έχει να αρχίσει την καλλιτεχνική
2: λοιπόν,
1: του πορεία.
2: Επειδή έχει ξεκινήσει και γίνονται πολλά βίντεο πλέον στην Ελλάδα κτλ.
1: Ναι, για πες.
2: Να κάνουμε βίντεο κλιπ.
1: Δεν μπορώ.
2: Έλα, δεν είναι δύσκολο. Ένας απ' έξω από την τουαλέτα, ένας από μέσα.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.
5: Κοίτα πάτωμα.
6: Ωραίο, ε.
7: Παλόκα είναι.
5: Πού το ξέρεις?
7: Μου το πει Μέρη.
5: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
7: Και αυτό παλόκα.
5: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
7: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
5: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
7: Τα πάντα έχει.
5: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
7: Άννα, γεια σου.
5: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
7: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
7: Τηλέφωνο 2221-051-601.
5: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
8: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
9: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
10: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
11: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
13: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο.
14: Ένα τάκ και ξεκινάει το παιχνίδι. Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και βρίσκεσαι στο Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ. Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ στον Μύτικα Χαλκίδας.
15: Let's go!
16: Όλη μέρα αναμένω 24-7.

0: Στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νόχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νόχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
0: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
6: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 8.
7: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, δοκάρια και σίδερα μπετού. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.
8: Με
9: καλημέρα.
10: Καλημέρα.
11: Καλημέρα.
12: Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
6: Σοκαφέ Morning Show.
9: Μόνο αυτό.
6: Σοκαφέ 104,8.

0: Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και πρωθυπουργός. Σε λίγο καιρό, γιατί έχουμε μια τραγούδια.
1: Έλα, έλα. Θέλεις να τα κάνεις όλα, δεν πειράζει.
0: Όχι, όχι.
1: Θα τα παρατήσω όλα. Όλα τι έχω ετοιμάσει στην άκρη, βάλε τον πρωθυπουργό. Παίξτε τον μας. Παίξτε τον μας. Παίξτε τον μας.
0: Μην επιμένετε, σας παρακαλώ πολύ. Όταν πάμε για εκλογές.
1: Έχω ετοιμάσει, ρε βλάκα.
0: Όχι, το έχω μόνιμα. Το έχω μόνιμα, γιατί πάντα λέω
1: κάτι. Για 10 δευτερόλεπτα πριν βγούμε στον αέρα, λέει να σας βάλω να το ακούσουμε.
0: Όχι, ρε, η Βασιλική δεν το έχει ακούσει, γι' αυτό.
1: Υπάρχει μάλλον και κόσμο που δεν το έχει ακούσει εδώ, άντε σήμερα.
0: Κάντε υπομονή όταν έρθουν εκείνη η ώρα για των εκλογών. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μας κάνει τη ζωή δύσκολη. Λοιπόν, πάμε μέχρι τον Θανάση Ρώση που θα τον πάρουμε τηλέφωνο και θα μας φτιάξει τον εξωτερικό μας χώρο και δεν θα αποχαιρετήσουμε τη βεράντα μας επειδή τελείωσε το καλοκαιράκι και έχει μπει το φθινόπωρο με τους αέριδες, με τις βροχές, θα έρθουν και τα χιόνια. Και έτσι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τη βεράντα μας. Θα μας μπορέσει να μας την κλείσει για να μην μας φυσάει και τόσο πολύ ο αέρας. Και αν είναι σωστά η βεράντα μας προστατευμένη, μπορούμε να τον χαρούμε ακόμα περισσότερο. Αυτό κάνει ο Θανάσης Ρώσης με τις λύσεις σκίασης, τις πέργολες και τα G-Zip Vertical Systems. Βλέπει το χώρο μας, τον μελετά, μελετά τις ανάγκες μας και αναλαμβάνει την κατασκευή, την τοποθέτηση και το σέρβις για όλη την Αθήνα, για όλη την Εύβοια με ένα απλό τηλεφώνημα στο 698-5069-798.
0: Να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία τα πράγματα σήμερα. Φεύγουν λίγο οι βροχούλες. Έχουμε 18 βαθμούς Κελσίου για την πόλη της Καλκίδας. Θα περάσουμε μια ωραία ημέρα σήμερα με ηλιοφάνεια. Οπότε ανοίξτε να μπει και λίγο η ζέστη μέσα. Απλώστε κανένα ρούχο. Αύριο, γιατί αύριο 15 βαθμούς Κελσίου και πάμε ξανά τσουρ τσουρ τσουρ από το μεσημεράκι και μετά. Μια από τα ίδια και η Αθήνα σήμερα 21 βαθμούς Κελσίου και θα δει λιάκο σήμερα και αύριο. Από το Σάββατο βροχές και η Θεσσαλονίκη σήμερα λιάκο με 19 βαθμούς Κελσίου. Αύριο βροχές και καταιγίδες.
1: Λοιπόν, η μέρα σήμερα συνδέεται με αυτοπεποίθηση, δημιουργικότητα και δυνατότητα να προχωρήσουμε με μεγαλύτερη επιμονή σε στόχους που έχουν σημασία για εμάς. Τώρα θα πρέπει όμως ταυτόχρονα, λέει, να προσέξουμε και τα οικονομικά μας, όλα τα ζώδια. Πιο αρνητικά, ταύροι, δίδυμοι, λέονται, σκορπιοί και υδροχόοι.

0: Γιώργος και Μαρία. Το πηδημένο ζώδιο. Του Shock FM Morning Show.
1: Στο 2-10-300-1048, μόλις καταλάβεις το ζώδιο που πηδάμε και σήμερα, διπλές εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγια σε περιμένουν, να δεις και εσύ όποια ταινία θέλεις. 2-10-300-1048.
2: Ταύρε, μία αλλαγή στα σχέδιά σου ή μια έντονη συζήτηση μπορεί να σε αναγκάσει να επανεξετάσεις μια προσωπική οικονομική απόφαση. Η μέρα σου 1-6. Τοξότη, με τη σελήνη στο ζώδιό σου, η διάθεσή σου ανεβαίνει και νιώθεις μεγαλύτερη ανάγκη να βγεις, να συναντήσεις κόσμο και να ασχοληθείς με πράγματα που σου δίνουν χαρά. Η μέρα σου 1-9. Παρθένε, η Πέμπτη προσφέρεται για να βάλεις σε τάξη εκκρεμότητες, να οργανώσεις τα επόμενα βήματά σου και να προχωρήσεις μεθοδικά σε έναν επαγγελματικό ή προσωπικό στόχο. Η μέρα σου 1-8. Υδροχόε, μια αλλαγή στα σχέδια ή μια διαφωνία με φίλο, συνεργάτη ή σύντροφο μπορεί να σε αναγκάσει να προσαρμοστείς σε δεδομένα που δεν είχες υπολογίσει. Η μέρα σου 1-7. Κριέ, η Πέμπτη σε βοηθά να πάρεις πρωτοβουλίες, να κυνηγείς ένα στόχο και να δεις με μεγαλύτερη αισιοδοξία μια υπόθεση που σε απασχολεί. Η μέρα σου 1-8. Σκορπιέ, τα αισθηματικά και τα οικονομικά μπορεί να σε απασχολήσουν περισσότερο σήμερα, καθώς μια έντονη επιθυμία ή μια παλιά ανασφάλεια ενδέχεται να επηρεάσει την αντιδράση σου. Η μέρα σου 1-6. Εγώκερε, η μέρα σε βοηθά να κινηθείς με συνέπεια και να προχωρήσεις σε ένα επαγγελματικό σχέδιο που απαιτεί υπομονή, οργάνωση και σταθερά βήματα. Η μέρα σου 1-8. Δίδυμε, οι σχέσεις και οι συνεργασίες σου χρειάζονται προσεκτικούς χειρισμούς, καθώς μια διαφωνία μπορεί να προκύψει ξαφνικά ή κάποιος να σου αλλάξει τα δεδομένα την τελευταία στιγμή. Η μέρα σου 1-7. Ψαράκια, η Πέμπτη μπορεί να σου προσφέρει θετικές προοπτικές σε επαγγελματικά θέματα και να σε βοηθήσει να δεις πιο καθαρά πώς μπορείς να προχωρήσεις ένα σημαντικό στόχο. Η μέρα σου 1-8. Λιονταράκια, η αυτοπεποίθηση σου ενισχύεται και μπορείς να βρεθείς στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, είτε μέσα από μια επαγγελματική πρόταση, είτε μέσα από μια ευχάριστη κοινωνική επαφή. Η μέρα σου 1-7. Και ζυγέ, ο ήλιος στο ζώδιό σου σχηματίζει ευνοϊκή όψη με τον Δία, δίνοντάς σου συμβολικά όθηση για νέες ευκαιρίες, αισιοδοξία και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στις επιλογές σου. Η μέρα σου 1-9.
1: Και ποιο είναι άρα και το πηδημένο ζώδιο της ημέρας? Η καλογυμνασμένη, καλογραμμωμένη Σκόρπιο δεν είναι. Το άκουσα που το πες, αλλά πιο πηδήσαμε, παιδιά, διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγια σε περιμένουν, να κερδίσεις και εσύ και να δεις όποια ταινία θέλεις. 2-10-300-1048. Καλημέρα, Μαρία.
3: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Μαράκι μου. Τι ζώδιο είσαι?
3: Πυλός.
1: Κρυαράκι. Και τι πήδησε η Μαρία?
3: Τον καρκίνο.
2: Μπράβο, Μαρία.
1: Μήπως θυμάσαι τι έλεγε για τον κρυό?
3: Όχι.
1: Το έχω για το Σκορπιό. Μαράκι μου, μείνει στην γραμμή σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Καρκίνε, η μέρα σε βοηθά να οργανώσει καλύτερα τις υποχρεώσεις σου και να προχωρήσει πρακτικά ζητήματα που χρειάζονται συγκέντρωση και επιμονή. Η μέρα σου 1-8.

0: Έρχεται.
1: Έρχεται, παιδιά, έρχεται. Και να σας πω κάτι.
2: Πες το.
1: Ε?
2: Πες το.
1: Αύριο το αποκαλύπτουμε.
2: Αλήθεια λες.
1: Αύριο θα κάνουμε τη μεγάλη αποκάλυψη.
2: Α, ήρθε η ώρα, παιδιά, ετοιμαστείτε.
1: Αύριο εδώ στο Cafe Morning Show θα γίνει η μεγάλη αποκάλυψη. Το τι έρχεται.
2: Τι έρχεται. Να το περιμένετε. Να το περιμένετε, θα το πούμε.
1: Στείλτε μήνυμα στο Viber 697-800-1048. Τι πιστεύεις ότι έρχεται.
2: Κάτι έρχεται, κάτι μεγάλο. Το ακούς καθημερινά. Έρχεται, συνεχόμενα. Έχεις καταλάβει τι είναι.
1: Και θα τα ακούς.
2: Κάθε τα ακούς.
1: Και θα το παίρνεις μαζί σου.
2: Ναι.
1: Εννοείται.
2: Συνέχεια.
1: Θα μάθετε αύριο.
0: Έρχεται.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Παρασκευή! Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
1: Χρόνια πολλά στο Λουκιανό και τη Λουκιανή.
0: Χρόνια πολλά σήμερα που έχει και γενέθλια σήμερα με την Ντόρετα Παπαδημητρίου. Αυτό μόνο έχω. Σήμερα, σαν σήμερα το 1951, ο Μεξικανός χημικός Λούις παρασκευάζει το πρώτο αντισυλληπτικό χάπι.
1: Μάλιστα.
0: Το 51, το 1896 ο Ιάπωνας.
1: Καλά, δεν είναι και δίπλα μας.
0: Αυτό λέω, πολύ παλιά υπήρχε. Αυτό λέω, δεν είπα κάτι.
1: Όχι, δεν είναι πολύ μακριά μας εννοώ. Έπρεπε να το έχουν βρει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Στις πέτρες μέσα. Σαν σήμερα το 1896 ο Ιάπωνας επιχειρηματίας Σόζο Καβασάκη. Τι ίδρυ, Μαρία μου?
1: Καβασάκη. Τι το Καβασάκη? Δεν θυμάμαι τι είναι το Καβασάκη. Τι είναι το Καβασάκη? Εταιρεία αυτοκινήτων.
0: Μηχανές. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1837 ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών. Ημέρα Υγείας για το Μαστό σήμερα, για να δούμε τι άλλο έχουμε. Διεθνής ημέρα Αγρότησας. Παγκόσμια ημέρα Πλήσιμου Χεριού σήμερα. Διεθνής ημέρα Λευκού Μπαστουνιού. Μανιταριών σήμερα, μανιτάρια. Τι τρώει μανιτάρια?
1: Ωραίο το μανιτάρι. Παντού τα μανιτάρια είναι ωραία.
0: Ναι, τρώτε...
1: Σε σκόνη είναι ωραία. Μέσα στην πίτσα είναι ωραία. Σε μακαρονάδες είναι ωραία.
0: Όπου είναι τα βγάζω όλα.
1: Γιατί?
0: Ειδικά άμα μου σκάσει μακαρονάδα και έχει μέσα μανιτάρια, κάθομαι ένα-ένα και τα ψάχνω.
1: Γιατί?
0: Δεν μου αρέσουν.
1: Και άκου λίγο. Τα συσκευασμένα, τα κονσερβοποιημένα επίσης δεν μου αρέσουν. Εμένα μου αρέσουν τα φρέσκα μανιτάρια.
0: Ούτε τα πλευρό του, ούτε τα.
1: Πολύ ωραία, ψητά με λίγο
0: βαρύ. Τα νεφρό του, ούτε τίποτα. Δεν μου αρέσει κανένα.
1: Πάω να κάνω σοβαρή συζήτηση. Δεν ξέρω.
0: Ξέρω ότι τα τρώτε. Εντάξει, απλά λέω εγώ πώ τα τρώτε. Είναι στο στόμα.
1: Εξαρτάται πως το έχεις ψήσει. Άμα είναι βραστό, συμφωνώ ότι γλιστράει λες και είναι σαλιγκάρι.
0: Και στην πίτσα πάνω, πάλι το βγάζω.
1: Εντάξει, πάει πάνω.
0: Άσε που βάζει, σε κάποιες πίτσες το κάνουν και ψιλοκομμένο και μου φεύγει με τσιμπιδάκι τα βγάζω. Εθνική μέρα αισθητικών σήμερα. Εθνική μέρα τυρομπουκιάς. Ωραίες οι τυρομπουκιές. Και χρόνια πολλά, μαράκι μου. Χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμείς την αγκαλιά σου να το βρεις σήμερα. Διεθνή ημέρα γκρίνιασα. Αν έχετε έναν γκρινιά.
1: Καλά, ρε. Γκρινιάζω εγώ.
0: Όχι, ρε.
1: Εγώ γκρινιάζω. Πιο πολύ γκρινιάζει.
0: Αν έχετε κάποια γκρινιάρα εκεί έξω, να τσεφτείτε χρόνια πολλά σήμερα, είναι η μέρα τη. Την αφήνετε να γκρινιάξει ελεύθερα.
1: Απλά λέμε τι δεν μα κάνετε σωστά για να το κάνετε σωστά. Τώρα εσεί, άμα το θεωρείτε γκρίνια, τι
0: ναι,
1: να πω τώρα.
0: Δεν σου αρκούν 24 ώρε και συνεχίζει ακόμα.
2: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το Λα Λα Λα, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το Λα Λα Λα σε iOS και Android.
1: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Για το σαλόνι, εντός. Για το στρώμα και το κρεβάτι, εντός. Για την τραπεζαρία, εντός. Για μια μικρή ανανέωση ή μια μεγάλη αλλαγή, τώρα ξέρεις που θα πας. Εντός Χαλκίδας, Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανιάμος. Εντός, ο προορισμός για όλο

0: διευκρίνονται στις δικές σας ανάγκες. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
4: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
3: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
4: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
3: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
4: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
3: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
5: Τώρα πια δεν πας εσύ στο Courier. Έρχεται το Courier σε σένα. Με τη νέα υπηρεσία της GT Courier οργανώνεις την αποστολή σου online εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο gtcourier.gr, δίνεις στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, επιλέγεις πού θα γίνει η παραλαβή και η παράδοση, σπίτι, γραφείο, ξενοδοχείο, όπου σε βολεύει. Με πανελλαδική κάλυψη και ενιαία χρέωση από 9,90 ευρώ. Εσύ λες πού. Εμείς αναλαμβάνουμε το πώς. Μάθε περισσότερα online ή κάλεσε στο 22210-86-921. GT Courier. Οι αποστολές αλλιώς.
6: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της. Και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
7: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι. Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει η μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
8: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
9: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
8: Στην τράπεζα πήγες?
9: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
8: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
9: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
8: Και αυτή σου μύρισε?
9: Αυτή κι αν μου μύρισε.
8: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
9: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
8: Στον Αλεμπινίση?
9: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
8: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
9: Εντάξει, θα φας τώρα?
8: Όχι.
9: Θα φας?
8: Όχι.
9: Θα φας?
8: Ναι.
9: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
8: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
10: Γιώργος και Μαρία.

0: Καλά. Είσαι ο καλύτερο στο κούνημα.
1: Είσαι και εσύ ανηματέρ μεγάλη. Καλημέρα, ρε θηρίο μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Καλημέρα, καλώς ήρθα, καλώς σας βρήκα. Έρχομαι σήμερα με κέφια. Που μπορεί να έχω χάσει, αλλά προηγούμε στο σκορ, 2-1 το σκορ. Και για να παίξετε μαζί μας και να βγείτε ζωντανά στην εκπομπή, για να παίξετε με το θηρίο, 2-10-300-104-8 παίρνετε τηλέφωνο να δηλώσετε συμμετοχή. Η ερώτηση σήμερα δεν είναι και πάρα πολύ δύσκολο, όπως έχετε καταλάβει, γιατί είμαστε ζωντανά και στο TikTok. Το 16% είπε ότι αυτό θεωρεί πως είναι το πιο βρώμικο αντικείμενο πάνω στο γραφείο του. Ποιο είναι αυτό το αντικείμενο? Και μιλάω. Και μιλάω για αντικείμενο που βρίσκεται πάνω στο γραφείο μας, στο χώρο εργασίας μας, όχι στο γραφείο μας, στο σπίτι μας.
1: Να κάνω μια ερώτηση.
0: Πες.
1: Αυτό το αντικείμενο μπορεί να το δανειστεί και ο συνάδελφός μας?
0: Άκου λίγο. Είναι κοινόχρηστο, ναι. Γιατί στο χώρο εργασίας συνήθως είναι και πάρα πολλά τα πράγματα τα οποία είναι κοινόχρηστα.
1: Χτυποτής. Mm-hmm. Μέσα στην πίχλα, δεν το καθαρίζει κανένα και δεν είναι δικό του.
0: Πάνω στο γραφείο μας. Ξαναλέω την ερώτηση. Αν ο μέσος εγκέφαλος είναι του Γιώργου, να το ξαναπώ.
1: Γιατί,
0: είναι
1: μωρί,
0: πάνω στο γραφείο μας.
1: Γιατί πάνω στο γραφείο δεν έχουμε ο καθένας ένα εκτύπωτο? Σου λέει εκτύπωσέ μου το ένα, εκτύπωσέ μου το άλλο. Έχει μια εκτύπωση.
0: Όχι. Ένα μεγάλο εκτύπωτη συνήθως υπάρχει στις εταιρείες. Στο χώρο δίπλα στην τουαλέτα. Λοιπόν, 2-10-300-104-8 παίρνετε τηλέφωνο. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το πιο βρώμικο αντικείμενο που έχετε πάνω στο γραφείο σας?
1: Δεν θεωρώ ότι είναι το πληκτρολόγιο, γιατί ήταν μεγαλύτερο ποσοστό. Καλημέρα, Ελένη.
2: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα από Κρήτη.
1: Καλημέρα στην Κρήτη. Για πες μου, βρε Ελένη μου, ποιο είναι το αντικείμενο το οποίο θεωρείται πολύ βρώμικο στο γραφείο για το 16%?
2: Λοιπόν, εγώ θα έλεγα το τηλέφωνο. Υπάρχουν πολλά, αλλά θα πω το συρραπτικό.
1: Το συρραπτικό.
0: Συρραπτικό, οκ. Okay. Αυτό πιστεύεις ότι είναι η απάντηση που ψάχνει το θηρίο, Ελένη?
2: Που το χρησιμοποιούν σχεδόν όλοι.
1: Ναι, ναι. Δώσ' μου λίγο να... ή πάτα μου λίγο.
0: Ελένη μου, να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις υπάρξει ιδιωτική υπάλληλο σε κάποια εταιρεία?
2: Όχι.
0: Ρόσκου, βάζει είναι δικό σου, Ελένη. Έχασες.
1: Δεν πειράζει, Ελένη μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Εμιλία.
3: Καλημέρα. Δεν ξέρω αν ακούτε καλά.
1: Μια χαρά σ' ακούμε, Αλλά τι είναι αυτό που είναι βρώμικο για το 16%?
3: Εγώ, λόγω του ποσοστού, θα πω κάτι που δεν έχει πολύ υποθεί στο TikTok.
0: Ναι.
3: Θα πω ότι ήμουν πολύ καιρό και αυτή δεν καθάριζα.
0: Μου αρέσει πάρα πολύ η απάντησή σου. Ο πάτος της μολυβοθήκης από κάτω που μπαίνουν τα
3: μολύβες.
0: Ισχύει, παιδιά, ισχύει. Αυτό μία φορά τη βδομάδα καλό θα ήταν να τον περνάμε τον πάτο, γιατί πολύ πίχλα, ρε παιδί μου.
1: Αφήνει σημάδια στο γραφείο.
3: Μία φορά την εβδομάδα τον πάτο.
0: Καλά θα ήταν. Καλά θα ήταν. Όχι ότι το καθαρίζουμε, αν και εγώ όταν ήμουν σε εταιρεία.
1: Αυτή η συζήτηση είναι λίγο dark room, έτσι.
0: Γιατί?
3: Ναι, γι' αυτό λέω, αυτό λέω.
0: Γιατί?
1: Γιατί κάθε μια φορά την εβδομάδα.
3: Κάτι δικά μας.
0: Θα σας πω λίγα τι έκανα εγώ, γιατί η Εμίλια έχει περάσει και αυτή από υπάλληλος. Έπαιρνα κλινέξ, έπαιρνα υγρομάντιλα, παρευνούσα όλες τις επιφάνειες.
1: Εκτός από τον πάτο.
0: Τον περνούσα και τον πάτο. Λοιπόν, Εμιλία μου, ρε σκουπάς είναι δικό σου, εγάσες.
1: Γεια σου, Εμιλία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-104-8, Εμιλία είναι στο μέσο όρο.
0: Τον πάτο της μολυβοθήκης εννοούσα και γενικότερα τον πάτο των αφιών. Εξηγώ στο TikTok γιατί παρεξηγούμαστε.
1: Μάλιστα, καλημέρα Νάσο.
4: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, Ρενάσο. Για πες, Ρενάσο μου, ποιο είναι αυτό το αντικείμενο που θεωρείται πολύ βρώμικο για το 16% στο γραφείο?
4: Το τάμπλετ, λέω εγώ.
1: Το τάμπλετ.
0: Ωραία, Νάσο, να σε ρωτήσω κάτι. Σε τι εταιρεία δουλεύεις και σε έχουν δώσει τάμπλετ, να πάω κι εγώ?
4: Είναι υπάλληλοι γραφείου που πάνε και εξωτερικές δουλειές.
1: Είναι τα τάμπλετ που δίνει το γραφείο στους συνεργάτες.
0: Θέλω κι εγώ. Να δώσουμε τάμπλετ στο λαό.
1: Δεν το παίρνουν σπίτι τους, μωρί. Το παίρνουν, πάνε στη δουλειά και το φέρνουν πίσω.
0: Βλακία. Να σου ρω κουβά είναι δικό σου, χάσε.
1: Η άλλη θέλει τάμπλετ.
0: Άμα είναι να μας δώσετε τάμπλετ.
1: Γεια σου. Αυτό που καταλάβαμε είναι ότι θες ένα τάμπλετ.
0: Όχι, και ένα τάμπλετ όποιο και όποιο, και ένα λάπτοπ καινούριο θα ήθελα. Γενικά θα ήθελα κάποια καινούργια αντικείμενα. Άμα μπορείτε
1: να. Τι λεφτά βγάζει, πάρε κάτι. Δήμητρα.
5: Αχ, Γιώργο.
1: Δήμητρα, πες το ρε, Δήμητρα μου. Πες το.
5: Είναι πολύ βρώμικο.
1: Δεν ξέρω το θηρίο.
0: Θεωρούμε ότι είναι πολύ βρώμικο. Εγώ θα μιλήσω πολύ σοβαρά μαζί
1: σου. Το 16% λέει ότι είναι πολύ βρώμικο. Οι υπόλοιποι το χρησιμοποιούν.
0: Πιστεύω ότι μπορείς να μιλήσεις και εσύ πολύ σοβαρά σήμερα.
1: Μπορεί.
5: πολύ σοβαρά.
0: Ναι, πάμε. Πάμε. Πες απάντηση.
5: Κοίταξε, είμαι πολύ καυλωμένη σήμερα.
0: Χριστέ μου, πας καλά, Χριστιανούλα μου.
1: Ο δικός σου που είναι για δουλειά.
5: Με νεύρα εννοώ, με νεύρα. Περιμένω να πάει η διευθύντρια σχολείο να την πάρω τηλέφωνο να της πηγεί στο όνειρο.
0: Μη σαμάτα, Χριστιανούλα μου, δεν μπορώ μαζί σου κάθε μέρα. Βάλτε την καλεμένα, ωραίο όνομα. Ένα μπαν εκεί να μην ξαναβγεί.
1: Γιατί, για σου, Δήμητρα, τουλάχιστον μας έχεις τη
5: μέρα. Γράψε μου, Μπάμπι.
0: Μπάμπι. Θεέ μου, δεν μπορώ. Δήμητρα, πες την απάντησή σου, κοριτσάρα μου.
1: Την απάντηση.
5: Μολυβοθήκη.
0: Και εσύ, Μολυβοθήκη, η Παναγιά μου.
1: Για χοντρούς μαρκαδόρους.
5: Το πάνε κι άλλοι.
0: Το πάνε κι άλλοι, βρε Δημητρούλα μου. Άντε, φυλάκια, να σου πω.
1: Γεια σου, ρε Δήμητρα.
0: Τι καλό. Τι να την πω τώρα, άντε. Καλημέρα, έλα, γεια.
1: Καλό ξελάφρωμα.
0: Ξαλάφρωμα, ξαλάφρωσε Δήμητρά μου, ξαλάφρωσε. Έχει σπάσει το TikTok κάθε φορά που βγαίνει η Δήμητρα, παιδιά, ανεβαίνουμε 140.
1: Αντρέα.
6: Καλημέρα, Δήμητρα, πρέπει να βγει viral, έτσι.
1: Ναι, ρε φίλε.
6: Κλαίω, κλαίω, κλαίω από τα γέλια.
1: Συμφωνώ κι εγώ.
6: Καλημέρα. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Η ζωή είναι δύσκολη.
6: Λοιπόν, για να πάμε στο παιχνίδι, εγώ πιστεύω έχω δύο πράγματα.
1: Ναι.
6: Και θα παίξω με τη γόμα, γιατί η γόμα ποτέ δεν καθαρίζεται. Mm-hmm. Πέφτει εκεί πέρα, τη δανείζονται.
0: Ναι.
6: Και είναι μέσα στην πίκλα.
0: Έχεις δίκιο, Ανδρέα.
6: Και το άλλο που θα έλεγα. Και το άλλο που θα έλεγα, συνδετήρες παύλα καρφίτσες.
0: Ωραία.
6: Που δεν καθαρίζονται ποτέ.
0: Πολύ ωραία. Πάμε να παίξουμε με τη γόμα, πιστεύεις?
6: Με τη γόμα που θα πιστεύω.
0: Πάμε να παίξουμε με τη γόμα. Ροζ κουβάζ είναι δικό σου, Ανδρέα μου. Έχασες.
1: Δεν πειράζει, Ανδρέα. Δεν πειράζει.
0: Να ξαναδώσω λίγο την ερώτηση, γιατί το 16% είπε ότι αυτό θεωρεί ότι είναι το πιο βρώμικο αντικείμενο που βρίσκεται πάνω στο γραφείο μας, παιδιά, στο χώρο της δουλειάς μας. 2-10-300-104-8 παίρνετε και παίζετε με το θηρίο.
1: Και τύπου κοινόχρηστο από ό,τι μας είπε το θηρίο.
0: Δεν είναι, ναι.
1: Μπορεί
0: είναι.
1: Να το δανειστεί και ο συνάδελφός μας. Μήπως είναι το κομπιουτεράκι.
0: Πολύ ωραία απάντηση να πάρετε να παίξετε.
1: Χρήστο, καλημέρα.
7: Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα, Σαλονίκα. Για πες, ρε Χριστάρα.
7: Εγώ πιστεύω ότι είναι το τασάκι.
1: Το τασάκι.
0: Το τασάκι. Να σε ρωτήσω, γιατί την έχω δει πολύ την απάντηση αυτή. Το τασάκι, Χρήστο μου. Σε ποια δουλειά σε αφήνουνε να έχεις τασάκι στο χώρο της δουλειάς σου?
1: Σε όλες.
7: Σε όλες.
0: Σε όλες. Εμάς, παιδιά, στην εταιρεία που δούλευα δεν είχαμε τασάκι. Δεν ξέρω. Χρήστο, Ρος κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
1: Είχατε το μεγάλο τασάκι.
0: Δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Έχασες.
1: Γεια σου, ρε Χριστάρα, καλημέρα. Αντώνη.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αντώνη μου. Για πες το, ρε Αντώνη.
8: Λοιπόν, επειδή δεν έχω ακούσει απαντήσεις, θα πω για το ακουστικό του σταθερού τηλέφωνου.
0: Το ακουστικό του σταθερού τηλεφώνου μου αρέσει πάρα πολύ η απάντηση. Αντώνη μου, μήπως θεωρείς ότι αυτό θα ήταν ένα πολύ, πολύ ωραία απάντηση, αλλά πολύ μεγάλο ποσοστό το ακουστικό που θα έλεγε, και εμείς ψάχνουμε το 16%.
8: Ξέρω, πιστεύω, γιατί μιλάνε, το σηκώνουν πολλά χέρια, μιλάνε πολύ. Ξέρω, εγώ αυτό πιστεύω. Δεν ξέρω, αλλιώς.
1: Το κάθε αυτή τι έχει μέσα, κανείς δεν ξέρει.
0: Έχεις δίκιο. Θεωρώ ότι είναι η απάντηση. Όχι, θεωρώ και το ξέρω ότι είναι η απάντηση στο νούμερο 1 με πολύ μεγαλύτερο, ψηλότερο ποσοστό. Αντώνη, Ρος κουβάς είναι δικό σου. Παρ' όλα αυτά θέλω να σκεφτείτε έτσι όπως σκέφτηκε ο Αντώνης, παιδιά. Έχασες.
1: Γεια σου, Αντώνη. Καλημέρα. Να σκεφτούμε πως ο Αντώνης. Κάνα ποντίκι δηλαδή. Το ποντικό.
0: Πάρτε να παίξετε.
1: Καλημέρα, Τόνια.
9: Καλημέρα, τι κάνετε, παιδιά.
1: Ψάχνουμε να βρούμε ποιο είναι το αντικείμενο που λέει το 16% θεωρείται πάρα πολύ βρώμικο στο γραφείο και μπορεί να είναι και κοινόχρηστο.
0: Είναι κοινόχρηστο.
9: Το κομπιουτεράκι, τι άλλο.
0: Τόνια, μου αρέσει πάρα πολύ η απάντησή σου. Πιστεύεις ότι το κομπιουτεράκι είναι η απάντηση που ψάχνουμε? Επίσης, ο καθένας έχει το δικό του κομπιουτεράκι ή, ας πούμε, ανά τετράδα θεωρείται ότι μοιράζεται.
9: Μπορεί να χαθεί το κομπιουτεράκι. Έχεις... και να το δανείσουμε.

0: Καλά, τα καλώδια που μπαίνουν μέσα.
1: Καλά, δεν είπε κάτι. Εγώ θέλω
0: απλά
1: να σου
0: δεν
1: πω,
0: τα καθαρίζεις.
1: Θέλω να σου πω, Ρία, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Είσαι καινούργια παίκτρια, βλέπω. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
2: Από Ηλιούπολη. Έβλεπα μέχρι τώρα βιντεάκι, αλλά είπα να καλέσω.
1: Καλά έκανες. Και θέλω να.
2: Αλλά θα σου πω κάτι. Είναι ο αγαπημένος μου, Γιώργος, εντάξει.
1: Εντάξει, λοιπόν.
0: Δώρο στη Ρία, σε παρακαλώ. Δωράρα,
1: πού είναι ο Μιχάλης από
2: τον
1: τη Θεσσαλονίκη?
2: Παραπάνω.
1: Πού είναι ο Μιχάλης από τη Θεσσαλονίκη να δείξουμε την αγάπη μας πως είναι εδώ?
0: Δώστε δωράρα στη φίλη μου τη Ρία.
1: Από την Καλαμαριά ο Μιχάλης.
0: Εσύ μη ζηλεύεις.
1: Ζηλεύω.
0: Μη ζηλεύεις.
1: Γιατί
2: ζηλεύει.
1: Ρία μου να μη ζηλέψω? Επειδή έβαλες τα καλώδια και τα καθάρισες από πίσω.
0: Και να σου πω κάτι, Ρία μου, αύριο συντονίσου, μην χάσεις.
2: Από πίσω πρέπει να τα καθαρίσεις.
1: Χριστέ μου, Ρία, έφυγε!
0: Είναι φίλη μου! Είναι φίλη μου!
1: Κάτσε κάτω, ρε εσύ, Γιώργο.
0: Ρία, να μείνει συντονισμένη αύριο ξανά, έλα στο TikTok. Μην το χάσεις, γιατί έχουμε κάτι πολύ ωραίο συγκλονιστικό και θα μάθεις.
2: Α, ωραία. Εντάξει, λοιπόν.
0: Κέρδισε η Ρία με τα καλώδια.
1: Έχασε η Ρία, έπρεπε να την έχω κλείσει ήδη. Bye.
0: Γεια σου, Ρία μου. Καλημέρα, καλημέρα. 2-10-300-1048, Αλέξανδρε.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αλέξανδρε μου. Τι θεωρεί το 16% βρώμικο στο γραφείο του?
3: Το τηλέφωνο.
1: Το τηλέφωνο, μπράβο Αλέξανδρε, μικρός έτσι. Γρήγορο στην απάντησή σου, καιρός κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Ναι, ρε γαμώτο, δεν πειράζει, Αλέξανδρε. Νίκο.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νικόλα μου, για πες το.
4: Έχω δύο ερωτήσεις τώρα.
0: Δύο
4: αλλά θα παίξω με μία, να.
0: Για πες.
4: Εγώ θα έλεγα την κούπα του καφέ.
1: Μπράβο, η κούπα του καφέ, θα παίξουμε με αυτή την απάντηση, Νίκο μου.
4: Και η άλλη είναι η τοστιέρα, αλλά με την κούπα του καφέ θα παίξω.
1: Έχεις το στιέρα πάνω στο γραφείο σου, θέλω κι εγώ. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, Νίκο, έχασε.
0: Γεια σου, Νικόλα, σε κουζίνα να δουλέψεις. Καλημέρα, Μαρία.
1: Μαρία, δεν έχουμε Μαρία.
0: Κωνσταντίνα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κωνσταντίνα μου. Για πες τώρα, Κωνσταντίνα, τι θεωρεί το 16% πολύ βρώμικο στο γραφείο του και είναι κοινόχρηστο?
5: Λοιπόν, εγώ θα έλεγα το πληκτρολόγιο.
1: Το πληκτρολόγιο από εσύ, κάτω, από πάνω, από μέσα θεωρείς γενικά το πληκτρολόγιο σαν απάντηση?
0: Γιατί έρχονται και στο παίρνουν.
5: Πατάει ο ένας, πατάει ο άλλος.
1: Έχεις δίκιο.
5: Πολλές φορές.
1: Έχεις δίκιο. Κωνσταντίνα, μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι, αλλά θέλω να σκεφτείτε περισσότερο όπως είπε μια φίλη από την Ηλιούπολη, που δεν θέλω να πω το όνομά της, που κάτι συγκεκριμένο ψάχνω, χώρο που από πίσω, από πάνω, από μπρος, από πίσω, δεξιά και αριστερά, κάτι ψάχνω. Κωνσταντίνα, Ρόσκοβας είναι δικό
5: σου. Από μπρος, από πίσω, έτσι.
0: σήμερα είναι το από πίσω.
1: Ψάξτε κάτι. Από πάνω, δεκάτω, δεξιά, αριστερά, πίσω, μπρος.
0: Όπου μπορεί ο καθένας. Σήμερα. Λοιπόν, το βρήκα. Η οθόνη από πίσω.
1: Δεν παίζεις.
0: Καλημέρα, Γιάννη.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιάννη μου. Τι θεωρείτε το 16% πολύ βρώμικο στο γραφείο?
6: Θα μας έχει μπερδέψει τώρα αυτό το πράγμα που είπες, μ' άρεσε.
0: Αλήθεια...
6: Άλλο θέλω να πω.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι. Από πάνω, από πίσω, από κάτω, από δεξιά, αριστερά. Από κάπου είναι. Δεν ξέρω.
6: Γι' αυτό.
0: Τι να σου πω.
6: Από πίσω την οθόνη τότε. Μα στέριαξε αυτό πίσω από την οθόνη.
0: Πίσω από την οθόνη, λέει.
1: Πίσω από την οθόνη. Θα παίξεις με αυτή την απάντηση, Γιάννη μου.
6: Όταν το λέει αυτό, με ανησυχεί.
0: Ναι.
6: Ο Ρος έρχεται.
0: Μήπως να παίξεις κάτω από την οθόνη. Ένα να σου πω. Μήπως να παίξεις
6: κάτω. Κάτω από την οθόνη.
1: Ούτε καλά, γιατί γελάτε.
0: Αφού δεν μπορεί να είναι από πίσω, να είναι από κάτω. Όπου νο...
6: Από κάτω.
1: Ωραία, για. Εντάξει, γελάσαμε.
6: Πάμε.
1: Ρόζ κουβάς είναι δικό σου.
6: Πάμε με το στυλό τότε.
0: Γεια σου, ρε Γιάννη, γεια σου, ρε Γιάννη. 2-10-300-1048. Μήπως είναι καρέκλα που καθόμαστε ελευθερίο.
1: Από 2-10-300-1048 παίρνετε τηλέφωνο για να παίξετε. Έχω δώσει πολλές βοήθειες. Πάμε να δούμε. Είμαι σίγουρη ότι μπορεί κάποιος να μπει στο σωστό το δρόμο.
0: Καλημέρα, Γιώτα.
7: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Γιωτάκι μου. Για πες μου λίγο, σε παρακαλώ, ποιο είναι αυτό το αντικείμενο που θέλετε βρώμικο?
7: Είναι το ποντίκι, το ποντίκι.
1: Μπράβο, Γιώτα μου, το έχουμε.
0: Από κάτω, από πάνω.
1: Το έχουν πει ήδη στο TikTok. Είναι μια απάντηση.
7: Γιατί?
1: Όχι. Είναι μια απάντηση που έχει δοθεί, πολυδοθεί. Είναι το δεύτερο πιο βρώμικο αντικείμενο, θεωρεί όντως ο κόσμος ότι είναι το ποντίκι. Και ροζ κουβάς είναι δικό σου, Γιώτα. Έχασε.
7: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Γιώτα μου, καλημέρα. Καλημέρα, ναυσικά.
7: Καλημέρα,
0: βρε ναυσικά. Ποιο
7: είναι
0: το πιο
7: βρώμικο? Εγώ θα πω την καρέκλα.
1: Η καρέκλα, και ναυσικά είσαι καινούρια παίκτρια. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
7: Από Πάτρα.
1: Α, Πατρινιά!
7: Ναι.
1: Συντοποίητησα κατά το 25%. Είμαι και εγώ Πατρινιά και ναυσικά μου. Ροζ κουβάζ είναι δικό σου, έχασες!

0: Δεν πειράζει.
1: Γεια.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, Λεωνίδα. Λεωνίδα.
1: Επόμενο.
2: Γιάννη.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιάννη μου. Ποιο είναι το πιο βρώμικο αντικείμενο που λέει το 16%?
3: Πήρα τηλέφωνο για να κάνω το 2-2 σήμερα. Έκανα το 1-1. Τώρα νομίζω να είσαι να κάνω το 2-2.
2: Πάμε. Οπα. Το 2-2 θα χάσουμε. 2-1 κερδίζουμε. Θα κάνεις το 3.
3: Εντάξει. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα, ρε παιδιά.
2: Εντάξει. Έχουμε μάθει να χάνουμε.
3: Λοιπόν, αυτό το εργαλείο, το μηχάνημα που έχει μέσα το ζελοτέιπ, πώς το λένε?
1: Ναι, το ζελοτέιπ.
2: Αυτό το βαρύ που κολλάει και στο γραφείο και βγάζει το ζελοτέιπ.
3: Που το τραβάς και έχει τα δοντάκια στην άκρη και κάνει.
1: Μπράβο, μπράβο. Κατάλαβα. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Ρόζο κουβά είναι δικό σου. Έχασε.
2: Δεν πειράζει, ρε Γιάννη μου, δεν πειράζει.
1: Έλα μου, ντε.
2: Δεν πειράζει, ρε Γιάννη μου. Καλημέρα.
1: Εγώ έχω δώσει μια πολύ σοβαρή βοήθεια.
2: Ποια ήτανε?
1: Είναι ένα αντικείμενο το οποίο από μπρος, από πίσω, δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω θα μπορούσε να ήταν πολύ πολύ βρώμικο. Σαν τον πάτο της Μολυβοδέκης. Σαν το πίσω μέρος του καλωδίου του υπολογιστή. Ψάξτε, βρείτε ένα αντικείμενο.
2: Ο υπολογιστής ολόκληρος, κάτω από τον υπολογιστή.
1: Το είπαμε το κάτω από τον υπολογιστή.
2: Ποιος το είπε, μωρή, κανένας?
1: Ο φίλος καλέ βγήκε και είπε το κάτω μέρος του υπολογιστή που γελούσατε.
2: Τη οθόνη είπαμε.
1: Α, τη οθόνη. Α, του υπολογιστή του κάτω.
2: Το
1: ναι,
2: tower, λέω.
1: Το tower, ναι, πάρ το tower. Πάμε, επόμενο.
2: Κατερίνα.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Κατερίνα μου. Ποιο είναι το πιο βρώμικο αντικείμενο στο 16%?
4: Δεν έχω παρακολουθήσει. Τώρα μπήκα. Θα πω το πληκτρολόγιο.
1: Το πληκτρολόγιο έχει υποθεί, Κατερίνα μου. Ρόζο κουβά είναι δικό σου. Έχασε.
2: Δεν πειράζει, ρε Κατερίνα μου. Μήπως είναι ολόκληρο το γραφείο? Δεν το σηκώσαμε από κάτω.
1: Ολόκληρο το γραφείο. Ωραία, για να διευκρινίσω κάτι και θα πω. Όταν λέω ότι είναι ένα κοινόχρηστο αντικείμενο, εννοώ ότι ανήκει στην επιχείρηση, δεν ανήκει σε εμάς. Γι' αυτό δεν το παίρνει κάποιος άλλος.
2: Ο διακορευτής που κάνει τρύπες.
1: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
2: Καλημέρα, Άννα Μαρία.
5: Λοιπόν, μήπως είναι το πόμολο.
1: Το πόμολο, ποιο πόμολο?
2: Της πόρτας.
5: Της πόρτας.
1: Άννα Μαρία, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Πες μου μια περιοχή απλά που μας παίρνεις τηλέφωνο. Δεν θέλω να μου πεις κάτι άλλο.
5: Α, από Χαλκίδα.
1: Μπράβο, Άννα Μαρία. Πόσο χρόνο είσαι, κοριτσάρα μου?
5: Είμαι 14.
1: Τέλειο. Υπάρχει λογική στην απάντησή σου, Άννα Μαρία. Και... ωραιότατος ροζ κουβάς είναι δικό σου. Χάσες.
2: Δεν πειράζει, Άννα Μαρία. Καλημέρα. Να σου πω κάτι. Και το πόμολο της τουαλέτας ήταν το πιο βρωμικό από όλα. Καλημέρα, Μιχάλη.
6: Καλημέρα, Μαρία.
1: Μιχάλη, σε ζήτησα, Μιχάλη ήρθε.
2: Κομμάτια είναι, Μιχάλη.
6: Μαράκι μου, τι κάνεις?
2: Σου έχουμε δώσει 300 δώρα, ξαναπέρα.
1: Σταμάτα να μιλήσω κι εγώ με το Μιχάλη, μόνο εσύ μιλάς με τα κόριτσα σου.
6: Σταμάτα, ρε, σταμάτα.
1: Μιχάλη μου, δώσε τη δώσε.
6: Όμορφη γλυκιά με το ταγεράκι σου, με το κόκκινο κραγιονάκι σου. Ποιο ταγέρ,
2: γκαβός είσαι, ποιο ταγέρ, πού το είδες το ταγέρ?
1: Ξέρει τι λέει ο Μιχάλη, σταμάτα, εγώ δεν σε ενοχλώ με τη δική σου.
2: Έχεις πάει οθαλμίατρο, δεν σταματάς να μιλάς, με τη Ρία δεν μάθεις να πω μια κουβέντα.
1: Μιχάλη, πες. Έλα, Μιχάλη, μπήκε και η
6: έλα,
1: μουσική
6: γλυκούλα,
1: μας.
6: Μου, τι κάνει.
1: Έλα, δεν θέλω να με λες γλυκούλα μου, είναι... δεν είναι ωραίο. Πες με κάτι άλλο.
6: Πότε
2: θα έρθει.
1: Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη, με περιμένεις?
6: Εννοείται.
1: Πολύ ωραία,
6: πάμε
1: πολύ ωραία.
6: Θέατρο.
1: Πάμε θέατρο. Είσαι και intellectual, μου αρέσει.
2: Ποια παράσταση?
1: Τι θα πάμε να δούμε?
6: Δεν ξέρω τι θέλεις.
1: Εντάξει, λοιπόν.
2: Να δείτε.
1: Σταμάτα, βρε Γιώργο.
2: Να δείτε το έργο Αν κουνιούνται οι βάρκες. Είναι φοβερό.
1: Έλα, Μιχάλη μου, θα μου πεις απάντηση ή απλά πεις.
6: Το τηλεκοντρόλ από το air condition.
1: Χαίστηκα, Μιχάλη, που λες ό,τι να είναι απαντήσεις. Δεν με νοιάζει και καθόλου. Μιχάλη, θα σε περιμένω πάλι αύριο. Ρόζο κουβά είναι δικό σου, έχασες.
6: Γεια σου, Μαρία μου.
1: Γεια σου, Μιχάλη μου.
2: Μπορώ να χάσω να σε ακούω όλη μέρα. Δημήτρη.
1: Γιώργο.
7: Καλημέρα.
1: Α, το Μιχάλη στο Δημήτρη. Δημήτρη, πειρατή μου, πειρατή μου.
2: Δεν έχει αφήσει άντρα για άντρα. Από Θεσσαλονίκη καράμπαμπα. Από Θεσσαλονίκη καράμπαμπα. Να σου πω κάτι, όταν περνάς διόδια δεν πιάνει τίποτα.
1: Γιώργο, σε παρακαλώ. Έλα, Δημήτρη μου, έλα. Τι κάνεις εσύ, πώς
7: τι να κάνω. Εδώ προσπαθώ να βρω την απάντηση.
2: Σιγά μην την βρούμε σήμερα.
1: Για πες, βρε Δημήτρη μου, ποια θεωρείς ότι είναι η απάντηση που ψάχνω?
7: Τα καλώδια από πίσω από τα ηχεία εκεί.
1: Μπράβο,
7: τον υπολογιστή.
1: Ρε Δημήτρη, κάτι ψάχνω όντως από πίσω, από μπροστά, από πάνω, από κάτω.
2: Θα σου έρθει ο Δημήτρης και ο Μιχάλης από πίσω να δω τα κάτω.
1: Γιώργο, ηρέμησε, βλάκ. Λοιπόν, Δημήτρη.
7: Ευχαριστώ για το ερωτικό.
1: Να σε καλά, αγόρι μου. Έχασε.
2: Γεια σου, Δημήτρη, καλημέρα. 2-10-300-1048, ερώτηση παρακαλώ.
1: Λοιπόν, το 16% για να σοβαρευτούμε λιγάκι, είπε ότι αυτό θεωρεί πως είναι το πιο βρώμικο αντικείμενο πάνω στο γραφείο μας, στη δουλειά μας. Ποιο είναι αυτό?
2: Καλημέρα, Αντρέα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Αντρέα μου.
1: Πάμε.
0: Τηλεφωνώ από Κόρινθο. Είναι το πουντίκι του υπολογιστή.
1: Πολύ ωραία η απάντησή σου, Ανδρέα. Έχει δοθεί. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
2: Δεν πειράζει, ρε Ανδρέα μου, δεν πειράζει. Καλημέρα, Φωτεινή.
8: Καλημέρα, καλημέρα. Οριακά. Πάω δουλειά.
2: Πες το γρήγορα.
1: Ωραία, πάμε.
8: Είμαι με τους από κάτω.
2: Ναι.
8: Αυτό που δεν ξέρω πώς λέγεται. Το δερμάτινο που είναι μπροστά, που ακουμπάμε τα χέρια μας, τα πράγματά μας κτλ. Εγώ δεν το καθαρίζω ποτέ από κάτω. Ποιο? Δεν ξέρω πώς λέγεται.
2: Είναι αυτό που έχεις πάνω στο γραφείο σου και ακουμπάς τα χέρια σου. Τα...
1: Α, αυτό το πράγμα. Και ανοίγει. Πλάκα, ναι, ναι,
2: και ανοίγει
1: κιόλας. Ανοίγει κιόλας.
8: Ναι, ναι.
1: Α, δεν κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία η απάντησή σου. Κάποιος να μας πει πώς λέγεται αυτό το αντικείμενο, που ναι, μεν δεν είναι η σωστή απάντηση, αλλά παρόλα αυτά θα ήθελα να μάθω πώς λέγεται. Ρος κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
2: Καλή δουλειά από την ύμου, καλή δουλειά. 2-10-300-1048.
1: Δεν ψάχνω μικρό αντικείμενο. Ψάχνω κάτι σε επιφάνεια αντικειμένου. Ψάχνω. Μπροστά, πίσω, πάνω, δεξιά, κάτω.
2: Η οθόνη του υπολογιστή μπροστά.
1: Πάρτε τηλέφωνο.
2: Το καπάκι από το Tower. Γιάννη.
9: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιάννη μου. Ποιο είναι το αντικείμενο που ψάχνουμε που είναι πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά και κάπου είναι βρώμικο?
9: Το καλαθάκι που πετάμε τα...
1: Μπράβο, Δημήτρη μου, μπράβο. Αλλά κοίταξε να δεις, έχω δώσει από νωρίς βοήθεια. Είναι πάνω
9: Γιάννη μου,
1: στο...
9: Γιάννη μου, όχι Δημήτρη μου.
1: Α, Γιάννη μου, Γιάννη μου, Γιάννη μου.
9: Τώρα είσαι με τον Δημήτρη.
1: Ναι. Τι να κάνω τώρα.
2: Έχει το Μιχάλη.
1: Είναι και μεγάλη σχέση.
2: Να σου κάτι, είναι πολύ και τους μπερδεύει.
1: Ίσχυ. Δεν τους μπερδεύω, Γιώργο.
2: Το Μιχάλη.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου. Επειδή έχουμε. Το επίθετό του καλέ παραπέμπει σε Δημήτρη.
2: Έχουμε και το Βασίλη.
1: Έχω πολύ κόσμο. Λοιπόν, Γιάννη. Ρος κουβάς είναι δικό σου, έχασες. Κάτσε να σε κλείσω τώρα.
9: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
2: Καλημέρα, Γιάννη μου. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε να σε βγάλει παπούτσια. Γιώργο.
10: Τι κάνετε?
2: Καλά είμαστε. Ψάχνουμε να δούμε ποιο είναι το αντικείμενο αυτό που θεωρείται πάρα πολύ βρώμικο. Από πάνω, από κάτω, από δεξιά, αριστερά και είναι κάπου στο γραφείο.
10: Εγώ θα πω αυτόματο πολιτή για νερό.
1: Πολύ ωραία. Γιώργο, πες μου και εσύ από ποια περιοχή είσαι, για να ξέρω από πού ακούγονται αυτές οι απαντήσεις.
10: Από τη Μαγευτική Χαλκίδα.
1: Μπράβο, τέλεια. Γιώργο μου, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες. Και ήθελα να πω, παιδιά, ότι έχω δώσει βοηθειά και είπα ότι είναι πάνω στο γραφείο. Πάνω, πάνω, πάνω. Στο γραφείο μας.
2: Γεια σου, Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Ελένη. Ελένη.
11: Καλημέρα.
2: Έλα, πες το, Ελένη μου.
11: Εγώ θα πω δύο.
2: Ναι.
11: Είτε η σφραγίδα, είτε το φωτοτυπικό.
1: Πολύ ωραίο. Πάμε να παίξουμε με τη σφραγίδα που μπορεί και να είναι πάνω στο γραφείο μας. Ελένη.
11: Ναι.
1: Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
2: Ελένη, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πάω, τρέχω να προλάβω περισσότερες γραμμές. Σπυριδούλα.
12: Καλημέρα, παιδιά.
2: Καλημέρα, πες το, ρε Σπυριδούλα.
12: Δεν ξέρω να το έχουν πει, γιατί τώρα μπήκα στην παρέα σας, ναι. Άργησα.
1: Πάμε.
12: Μήπως είναι το στυλό?
1: Το στυλό δεν το έχει πει και κανένας. Και ροζ κουβάς είναι δικό σου, Σπυριδούλα. Έχασε.
2: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μήπως κάτω από το mousepad δεν καθαρίζουμε.
1: Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν έχει υποθεί στο TikTok. Ο Γιώργος πάντως δεν το έχει πει την επιφάνεια αυτή που ψάχνω.
2: Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Δεν έχω, Δημήτρη.
2: Αργύρι.
1: Δεν έχω, Αργύρι.
2: Χρήστο.
13: Ναι.
2: Έλα, Χριστάρα, πες το.
13: Πολύμπριζο.
1: Πολύμπριζο. Μπράβο, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
2: Πάω για μια τελευταία τριάδα γρήγορα, γρήγορα.
1: Άντε,
2: Χριστίνα.
14: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, πες το, Χριστίνα μου.
14: Το ποντίκι θα έλεγα.
1: Το έχουμε πει, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
2: Τρέχω να προλάβω, Χριστίνα μου. Τρέχω να προλάβω. Αλεξάνδρα.
15: Motherboard, καλημέρα σας. Καλή δύναμη σε όλους.
1: Αμήν, τι είναι
15: Motherboard.
1: Τι είναι αυτό?
15: Είναι η μονάδα του υπολογιστή.
2: Η μητρική.
1: Α, το motherboard. Αλεξάνδρια. Pink bucket. Yes, pink bucket is for you. You lost.
2: Γεια σου, Αλεξάνδρα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Motherboard.
2: Πάω στην τελευταία γραμμή. Δεν έχω άλλο χρόνο.
1: Όχι, ρε. Γιατί, ρε παιδί μου.
2: Και βλέπω και έρχεται η κυρία ακόμα μια φορά. Δεν πειράζει. Βάνα.
16: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βάνα μου. Πάμε, είσαι η τελευταία των Μοϊκανών. Πάμε, μπας και κερδίσουμε το θηρίο στην εκπνοή του χρόνου.
16: Λοιπόν, δεν ξέρω αν το είπατε, γιατί δεν το άκουσα από την αρχή.
2: Ναι.
16: Η μολυβοθήκη.
1: Την είπαμε, τον πάτο τη Μολυβοθήκη έχουμε κάνει βάνα ολόκληρη ο μεταπτυχιακό πανίκη.
16: Δεν το άκουσα.
1: Δεν πειράζει, βάνα μου, βάνα, ρόζκουβα είναι δικό σου, έχασε.
2: Δεν πειράζει, ρε βάνα, αλλά επειδή το είχαμε ξαναπεί, θα πάω στη Σταυρούλα. Σταυρούλα.
1: Έλα, τελευταία τώρα.
16: Καλημέρα.
2: Πε στο Σταυρούλα.
16: Εγώ θα πω το σιρτάρι που βάζουμε το πληκτρολόγιο του υπολογιστή.
2: Αυτό που είναι κάτω από το γραφείο.
16: Που είναι στο γραφείο, ναι. Που...
1: Στην γραφεία,
2: έχω να το δω από τότε που ήμουν παιδάκι αυτό.
1: Παιδιά.
2: Υπάρχουν πολλά γραφεία πια.
1: Δεν υπάρχουν. Έχω δουλέψει σε εταιρεία έψαχνα... και σε δύο και σε τρεις κανεία
2: επειδή
1: δεν υπάρχουν.
2: Επειδή έψαχνα γραφείο να πάρω.
1: Άλλο το ψάχνω και άλλο στην εταιρεία τι υπάρχει.
2: Υπήρχε πολλά γραφεία πλέον που το πληκτρολόγιο το ξανακάνανε σε ρταρό
1: τότε. Σταυρούλα, δεν θέλω να σα στεναχωρήσω. Καιρό κουβά είναι δικό σου. Έχασε.
2: Δεν πειράζει, Σταυρούλα, δεν πειράζει. Πάρ το ρεφείο.
1: Δώστε το μου πάνω κάτω αριστερά. Δεξιά, κέρδισα.
2: Μπαπ, μέσα.
1: Μπαπ.
13: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.
14: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε.
17: Παλόκα είναι.
14: Πού το ξέρεις?
17: Πού το πιμέρι.
14: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
17: Και αυτό παλόκα.
14: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
17: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
14: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
17: Τα πάντα έχει.
14: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
17: Άνα γεια σου.
14: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
17: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
14: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
17: Τηλέφωνο 2221-051-601.
14: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
13: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
18: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
19: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
20: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
21: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Glikas στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
22: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Club. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα Club στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι.
23: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μαγ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Λεωφόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, Οροπός. 21 7000 4433. Δεδούσης. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
22: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
23: Αυτό το Σάββατο η Χαλκίδα γίνεται μία φωνή.
3: ο αθλητικός όμιλος Χαλκής αντιμετωπίζει την Προποντίδα Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας με δωρεάν είσοδο για όλες τις γυναίκες και τα παιδιά. Πάρε την παρέα σου και έλα να δώσουμε όλοι μαζί τον παλμό της νίκης. Η ομάδα μας χρειάζεται. Η κερκίδα μας ενώνει.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
24: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
24: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
24: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
24: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
25: Γιώργος και Μαρία.
26: Στο Cafe Morning Show.
25: Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: και Μαρία.
1: Και σας προσκαλούμε φυσικά όλους αυτή τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 8 το απόγευμα στο κλειστό γήπεδο Κανήθου Τάσος Καμπούρης, γιατί η ομαδάρα της Χαλκίδας Κερακόλα Γεχ θα αντιμετωπίσει τον Πανερυθραϊκό στο δεύτερο εντός έδρας παιχνίδι της φετινής σεζόν. Στο πρώτο να θυμίσουμε ότι κερδίσαμε, οπότε πάμε και στο δεύτερο δυναμικά. Οπότε την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου σας περιμένουμε όλους στις 8 το βραδάκι στο κλειστό γήπεδο Κανήθου.
2: Και για να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό, παιδιά, γιατί βλέπω ότι η συννεφιά λίγο περίεργη. Και ίσως δούμε ένα τσουρ, γιατί yes. Μετά τις 12 η ώρα μας δίνει αραιή συννεφιά και θα δούμε και λίγο λιάκο σήμερα για την πόλη της Χαλκίδας. Με 17-18 βαθμούς Κελσίου. Αύριο σκεφτείτε, ξυπνάμε με 7 βαθμούς Κελσίου. Πολύ ωραία τα πράγματα και φτάνουμε μέχρι στις 14 με βροχές από το μεσημεράκι και μετά. Μια βόλτα στην Αθήνα με ένα 20 σήμερα με συννεφιά και λίγο ηλιοφάνεια το μεσημέρι. Και μία από τα ίδια και η Θεσσαλονίκη με 19 βαθμούς Κελσίου και έχουμε συννεφιά τώρα το πρωί και ηλιοφάνεια πολύ λίγη σήμερα το μεσημεράκι.
1: Λοιπόν, προηγουμένως έλεγα στο διάλειμμα στα παιδιά ότι έχω ξεκινήσει ένα καινούριο χόμπι.
2: Χόμπι.
1: Και αναρωτήθηκαν ποιο μπορεί να είναι το καινούριο μου χόμπι. Και σκέφτηκα τι ωραία που θα ήταν να κάνουμε ένα παιχνιδάκι, να αρχίσετε να στέλνετε ποιο πιστεύετε ότι είναι το νέο μου χόμπι.
2: Πλέξιμο. Χόμπι...
1: Όχι.
2: Κάτι το οποίο είναι καθιστικό, να υποθέσω. Δεν έχει δραστηριότητα ιδιαίτερη.
1: Γιατί το λες αυτό?
2: Αυτό μου ήρθε. Δεν σε έχω, ρε παιδί μου, και. Ενεργητικότατη.
1: Δεν είμαι εγώ ενεργητικότατη. Ενεργητικότατη είμαι και ψάχνω με το χόμπι το καινούριο, συγκεκριμένο ειδικό. Κάνω κάτι. Κάτι τώρα τελευταία έχω αρχίσει και παίρνω σιγά σιγά τα πράγματα που μου λείπουν για να πάω για να το ξεκινήσω.
2: Άνοιξε την εφαρμογή που πουλάς παλιά ρούχα και σου δίνουν λεφτά.
1: Τώρα αυτό το έχουμε ανοίξει.
2: Δεν θυμάμαι πώς λέγεται αυτό. Βγάζεις τίποτα από αυτό?
1: Ναι, αμέ.
2: Έλα, ρε.
1: Ναι, αμέ.
2: Εύκολο.
1: Πολύ.
2: Έχω πολλά.
1: Όρεξη να έχεις να τραβάς φωτογραφίες, να τα ανεβάσεις.
2: Άλλο χόμπι. Φτιάχνεις σεμεδάκια.
1: Τι πιστεύετε ότι είναι το νέο χόμπι που ξεκίνησα? Όποιος το βρει θα.
2: Βλέπεις σειρές.
1: Αυτό το βλέπα. Τα βλέπω τα τελευταία 25 χρόνια της ζωής.
2: Το κάνεις χόμπι.
1: Μπράβο, ναι. Τι πιστεύετε ότι είναι το νέο μου χόμπι? Όποιος το βρει πραγματικά.
2: Τόσο περίεργο είναι δηλαδή.
1: Το λες και.
2: Δηλαδή, ξέρεις κανένα άλλο που κάνει αυτό το χόμπι?
1: Όχι.
2: Μόνο εσύ.
1: Ναι.
2: Εσύ το βάφτισε χόμπι. Μπορεί να μην είναι χόμπι.
1: Ναι, εγώ το βάφτισα χόμπι.
2: Είναι βλαμμένο το παιδί. Λοιπόν, ψάχνουμε ένα χόμπι που δεν είναι χόμπι, αλλά το κάνει η Μαρία. Και το ανακάλυψε τώρα και το βάφτισε χόμπι. Σωστά.
1: Πάντα σκεφτόμουν.
2: Με τι έχει να κάνει? Μέσα στο σπίτι το κάνει, να υποθέσω.
1: Μέσα στο σπίτι, ναι.
2: Ναι, σιγά,
1: αλλά μαζεύω τα υλικά, τα αντικείμενα από δεξιά και αριστερά.
2: Παίρνει παλιά πράγματα του σπιτιού.
1: Ναι.
2: Και φτιάχνει μια άλλη κατασκευή.
1: Θα με πετάξει έξω το σπίτι ο Νίκος. Δεν τον ενοχλώ, δεν φέρνω τίποτα καινού.
2: Μαγειρεύεις ό,τι είναι πριν λήξει. Και φτιάχνεις και λες.
1: Μην είσαι τώρα τέτοιος.
2: Όχι, ρε, μαγειρεύεις όχι ό,τι να
1: είναι. Λες και είναι λιγμένα τα πράγματα που έχεις.
2: Λίγο πριν λήξουν, είπα. Δεν είπα
1: όχι,
2: λιγμένα.
1: Γιατί.
2: Τα τρώμε και λιγμένα.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
0: Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show.
2: Ανοίγουμε τις γραμμές για το μυστικό ήχο Σοκαφέ Morning Show και 104,8 ευρώ μετρητά. Στο 2-10-300-104,8 δηλώνει συμμετοχή. Καθημερινά τρεις από εσάς βγαίνετε στον αέρα, κάνετε τη δική σας μαντεψιά και μπορείτε να κερδίσετε 104,8 ευρώ μετρητά. Ακούστε λίγο και θυμηθείτε. Τι είναι αέρα για αυτό που ψάχνουμε? 2-10-300-104,8 δηλώνει τώρα τη συμμετοχή σου και έχουμε πει μια μεγάλη βοήθεια. Κάτι κάνουμε στο μπάνιο. 2, 10, 300 και 104, 8.

0: αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λα λα λα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λα λα λα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινής

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60-1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
2: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
3: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
4: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην Οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
6: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
7: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
6: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
7: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
8: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
9: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
6: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
10: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
11: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
12: Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις Coffee Shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 22 21 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
13: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
14: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
13: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
14: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
13: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
14: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
13: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
14: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
13: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
14: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
13: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
14: Τον Αλυμπινίση εσύ.
13: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
14: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
13: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
14: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
13: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
14: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
13: Και ακριβώς απέναντι.
14: Και λίγο διαγώνια.
13: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
14: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
13: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
14: Ανάποδα ρε Γιώργο.
13: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
15: Καλημέρα.
16: Καλημέρα. Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
17: Καλημέρα.
18: Καλημέρα.
19: Καλημέρα.
20: Καλημέρα.
17: Καλημέρα.
16: Στο καφέ Morning Show.
17: Μόνο αυτό.
16: Στο καφέ 104,8. Γιώργος και Μαρία.
21: Good morning.
22: Good morning. Good morning.
23: Good morning everyone.
16: Wake up. Στο καφέ Morning Show. Το
18: καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: Και τον ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά. Καλημέρα Δημήτρη.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Δημήτρη μου. Για άκου πολύ προσεκτικά το μυστικό μας ήχο. Πού πάει το μυαλό σου?
2: Μήπως είναι το τίναγμα των ρούχων, δηλαδή όταν τα βγάζουμε το πλυντήριο.
1: Α, την ώρα που τα έχεις τύψει και τα λοιπά, τα τεινάζει για να τα βάλεις στο ταπλός. Για να ακούσουμε.
3: Αλλά ήταν ωραία ιδέα.
1: Ναι, αλλά ήταν μ' άρεσε ο τρόπος που σκέφτεσαι. Δημήτρη, μπορεί να ξαναπροσπαθήσεις να δηλώσεις συμμετοχή στο 2-10-300-1048. Μαργαλένα.
4: Καλημέρα, παιδάκια.
1: Καλημέρα, Μαργαλένα μου. Για άκου.
4: Μπορώ να πω ότι είστε η καλύτερη μου παρέα κάθε πρωί στη δουλειά.
3: Σταμάτα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ναι.
1: Τι δουλειά κάνεις?
4: Ειδικά το πειράζει στη Μαρία, χριστέ μου.
3: Γιατί ρε Μαργαλένα. Είμαι
4: φροντίζω ηλικιωμένος.
1: Α, σε λίγο καιρό θα φροντίζει και εμένα.
4: Αχ, Χριστέ μου, τι είσαι. Δεν σας μπορώ. Έβλεπα το live πριν, ξεκαρδίστηκα στα γέννη. Τι τις κάνεις εσύ?
1: Τα καλύτερα.
4: Δεν το λυπάσαι αυτό το κορίτσι δίπλα, δεν το λυπάσαι καθόλου?
1: Όχι, άμα.
3: Γιώργο! Έλα Μαργαλένα μου, πες την απάντησή σου.
1: Γιάκου.
4: Εκτυπωτής.
1: Αχ ρε Μαργαλένα, δεν είναι αυτό, δεν είναι.
4: Ρόσκουβας.
1: Αφού δεν το πήρες στο θηρίο, τσίπα τον εδώ. Μπορεί να ξαναδηλώσεις συμμετοχή στο 2-10-300-1048. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια, Δημήτρη.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Δημήτρη μου. Άκου πολύ προσεκτικά. Τι είναι αυτό?
2: Είμαι μεταξύ των δύο.
1: Για πες.
2: Ή γραμμές τρένου,
1: ναι.
2: Ή κυλιόμενη σκάλα.
1: Επειδή
2: ο ήχος μέσα που κάνει.
1: Το τρένο το έχουν πει, να πάμε σκυλιόμενες.
2: Σκυλιόμενες σκάλες.
1: Δεν είναι ρε Δημήτρη ούτε αυτό.
2: Δεν μπορώ να πω κάτι.
1: Ναι,
2: δύο πραγματάκια.
1: Όσα θες.
2: Ωραία. Πρώτον, Μαρία, μην παραιτηθείς, δεν σε παίρνει. Γιατί άμα παραιτηθείς, θα φέρει καμιά άλλη κομμενάρα εκεί πέρα ο Γιώργος. Μπορεί να την ερωτευτεί ο Νίκος και να χάσει και τον Νίκο. Πρώτον.
3: Αυτό
2: παρατήσε. Σταμάτα να λες παρατήσε, βρες κάτι άλλο. Δεν σε παίρνει.
3: Δημήτρη, θα βρω εσένα, πρόσεχε. Η αλήθεια
2: είμαι κι εγώ σκορπιός, κανόνισε.
1: Έπρεπε να λέει, θα πάω σπίτι μου, θα πάω σπίτι μου.
3: Πες την αλήθεια.
2: Ναι,
3: πες την αλήθεια ότι με θέλεις μόνο για εσένα και άστα τα υπόλοιπα.
1: Όχι, να φέρω.
2: Είσαι πολύ μικρή ηλικία, Μαρία.
3: Πόσο είσαι ρε Δημήτρη, πόσο είσαι?
1: Είπε να φέρω καμιά κομμενάρα.
2: Τον Νοέμβριο μπαίνω στα 54.
3: Μια το είσαι ρε Δημήτρη, μια το είσαι. Μπουμπούκι τώρα ανθίζεις.
1: Σε γλύφει τώρα, έλα να σου πω Δημήτρη. Στα 55 είναι ηλικιώνεται ένας άντρας. Οριμάζει, έχεις ακόμα.
2: Σιγά μην οριμάσει ένας άντρας, ειδικά ο Σκορπιός.
1: Έλατε.
2: Θα κάνω μια παράκληση.
1: Ό,τι θες.
2: Επειδή είμαι διαβητικός.
3: Ναι.
2: Θέλω να κάνετε μια παράκληση να γραφτεί ο κόσμος στους συλλόγους. Γιατί δεν γίνεται, παιδιά. Κάνουμε αγώνα για να έχουμε δικαιώματα.
1: Πες τα, Δημήτρη.
2: Είναι
1: μου,
2: μεγάλο θέμα αυτό.
3: Ωραία, Δημήτρη, να σου πω. Πες μας λίγο,
2: ναι.
3: Σε ποιο σύλλογο πρέπει να γραφτεί ο κόσμος, τι πρέπει να
2: ζητήσει. Όποιο είναι τοπικό, αν δεν μαζευτούμε πολύ, ναι. Δεν μπορούμε να αποκτάμε δικαιώματα στο Υπουργείο Υγείας.
3: Μάλιστα. Ωραία.
2: Είναι πρόβλημα μεγάλο. Δηλαδή, από το 1 εκατομμύριο διαβητικούς είναι γραμμένοι 120.000.
3: Ωραία. Άρα το μήνυμά σου εσένα είναι όσοι είστε διαβητικοί
2: γραφτείτε
3: στους συλλόγους. Πολύ ωραία.
2: Μα δεν είναι ρε παιδιά τα λεφτά τα πολλά. Δηλαδή είναι 15-20 ευρώ το χρόνο. Δεν είναι τίποτα.
1: Τίποτα. Όχι, πρέπει να βοηθήσει.
2: Εγώ είμαι στις Αθήνας. Εγώ είμαι στις Αθήνας και είμαι τύπου 2. Τον αγώνα τον έχουν κάνει αυτοί για μας.
3: Ναι. Όχι.
1: Δημήτρη μου, ακούστηκε ό,τι ήταν να πεις. Νομίζω ότι αυτοί που χρειάζεται το καταλαβαίνουν.
3: Πολύ, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε.
2: Ναι, αλλά πρέπει να είναι μυαλό. Λοιπόν,
3: θα βάλουμε,
2: και
3: θα
2: πάλι Μαρία. Κόψε το παρετή σου, δεν σε παίρνει.
3: Εγώ κατάλαβα ότι είμαι.
1: Ρε Δημήτρη, να σου πω
2: ένα σκορπιό, μοροσκόπο σκορπιό, τα πάντα σου σκορπιό.
1: Να σου πω κάτι, ρε Δημήτρη. Λέει συνέχεια θα παρετηθώ, θα φύγω, θα κάνω, θα ράνω.
2: Ναι, δεν λέει.
1: Ποιο θα την πάρει? Ποιο θα την πάρει μετά?
2: Κάποιο μαύρο θύριξη μεταχειρισμένη είναι, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα.
3: Πάσκαλα, όχι, ναι, μου. Έλα, φιλάκια, τα λέω.
2: Πέσουν να φέρει εσύ ένα top model. Δεν είναι πειρασμό για τον Νίκο που είναι ανύπαντρο ακόμα.
1: Δύο θα του φέρω.
2: Δύο θα του φέρει. Πρέπει να φροντίσει τον αδελφό σου.
1: Ναι, να μην φροντίσω το μικρό μου αδελφό.
2: Λέω, ο μεγαλύτερος πάντα φροντίζει το μικρότερο.
3: Έφυγες, Δημήτρη, bye.
1: Δημήτρη, μου σ' αγαπώ.
3: Τον έδιωξα.
1: Έτσι, οι σκορπιοί έχουμε αλληλοκατανόηση, ρε παιδί μου.
3: Τώρα αλληλοβλακία έχετε, αλλά δεν θα το πω. Δεν θα το πω, θα το κρατήσω μέσα μου.
0: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και νομίζω σήμερα παρέλειψα να σας πω ότι θα κάνουμε τη βόλτα μας φυσικά στο τρελό περίπτερο που έχουμε προσφοράρες, που έχουμε σνακ, που έχουμε πολύ ωραία γλυκίσματα, πράγματα τα οποία μπορεί να έχουμε ξεχάσει να τα αγοράσουμε και τσακ βρίσκεις το τρελό περίπτερο που είναι και 24 ώρες, το 24ωρο ανοιχτό. Ό,τι ώρα και αν φανταστείς και αν σκεφτείς ότι κάτι θέλεις να πάρεις, το τρελό περίπτερο είναι εκεί για σένα. Και να σου πω λιγάκι ότι έχουμε ακόμα δύο μέρες που στο τρελό περίπτερο, μόνο στο τρελό περίπτερο, έχουμε τις σοκολάτες Ίον, Ίον αμυγδάλου με καραμελωμένα αμύγδαλα και Ίον break με cookies and cream. Οπότε πηγαίνουμε, τις παίρνουμε και να σου πω ότι ανοίξαμε. Ανοίξαμε ψυγείο με κοκτέιλ. Εσύ που χρειάζεσαι και περνάς λίγο πιο πιεστικά στη δουλειά σου, π.χ. σαν εμένα, πηγαίνεις και παίρνεις ντάκυρη strawberry. Ντάκυρη strawberry, μπράβο. Τζιν και mango, tropical tequila και καμικάζι.
2: Να πίνεις
1: να ξεχνάς τον πόνο σου. Δεν χρειάζεται να τα λες, Γιώργο μου, το έχω κι εγώ. Λοιπόν, και πρωτεϊνικά νεράκια για εσένα που τώρα περνάς καλά και απλά μιλάς πολύ στη δουλειά, στα τηλέφωνα, με όλους τους βλαμμένους τους από πάνω σου που δεν θέλεις να τους δεις. Έχουμε πρωτεϊνικό νερό για να καθαρίζει έτσι το νεράκι, τα σαλάκια μας και να κατεβαίνει και να παίρνουμε και την πρωτεΐνη που χρειαζόμαστε. Σε πάρα πολλές γεύσεις έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, στην πιάτσα των ταξί, στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στην παραλία της Νέας Αρτάκης, το τρελό περίπτερο μας περιμένει όλους.
3: Good morning, good morning.
2: Για τα δικά σου wake up call 697-800-1048, μηνυματάκι στο Viber, το όνομά του, το τηλεφωνό του και πολύ γρήγορες μικρές φαρσούλες μπορούμε να κάνουμε. Hi Έλενα.
1: Bye.
2: Γεια σου Έλενα. Το επόμενο πάμε στην Αλίκη.
1: Έχουμε καιρό να πάρουμε κάποιον φαρσούλα, οπότε ξέρεις τι θα κάνεις τώρα. Θα πεις αυτόν θέλω να καλέσουμε και θα στείλεις το μήνυμά σου στο 697-800-1048 για να τον ξυπνήσουμε όπως μόνο μας ξέρουμε. Γιατί έχουμε detective, ηλεκτρολόγους, courier, νταλικέριδες, αστυνομικούς, τροχονόμους,
2: πολιτικούς, ρουσφέτια.
1: Γιατί το μυαλό σου πάει στο ρουσφέτι?
2: Έτσι μάθαμε.
1: Σιγά μου, ρε Γιώργο!
2: Καλά, τι σε πειράζει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν ήμουν πολιτικό τώρα, αν ήμουν ο πρωθυπουργό.
1: Α, ωραία.
2: Το πάμε από το πρωί, έτσι.
1: Από το πρωί, θέλει να τον παίξει.
2: Περίμενε, περίμενε. Ποιον? Αλίκη!
1: Αλίκη!
4: Ναι.
2: Καλημέρα, Αλίκη.
4: Καλημέρα, ποιος είναι?
2: Χρόνια πολλά! Σε καλούμε από το Shock FM και το Shock FM Morning Show. Σήμερα στα γενέθλιά σου κάποιο μα έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο.
4: Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, σου εύχονται να
4: ζεις. Μέχρι τη Γερμανία έχει φτάσει η χάρη σας,
2: Έτσι, ναι. Παντού φτάνει. Παντού, παντού.
4: Παντού, παγκοσμίως.
1: Έτσι. Πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά από την υδρόγειο.
2: Σε όλες τις γωνιές της γης μπορούμε να φτάσουμε. Γι' αυτό η γη είναι στρογγυλή.
4: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Όχι εμάς μόνο, αλλά ποιος μας είπε να σε πάρουμε τηλέφωνο?
4: Μάλλον η κουνιάδα μου.
2: Κάποιος όμως σε ευχαριστεί πολύ για τα δύο υπέροχα νύψια που του έχεις χαρίσει.
4: Άρα είναι η θεία, καλά έπεσα μέσα.
2: Λοιπόν, σε αγαπάει πάρα πολύ. Σε αγαπάει πάρα πολύ.
4: Και εγώ τους αγαπάω πάρα πολύ, και εγώ, και εγώ.
2: Τα πόσα κλείνεις?
1: Τι ρωτάς, καλέ.
4: Αχ, τώρα, παιδιά, χτυπά τη φλέβα.
2: Περίμενε, περίμενε, δεν ακούγεσαι πάνω από 27.
1: Να πάρει.
4: 28.
2: Ορίστε.
1: Μια τώρα.
4: Αλλά νιώθω. Νιώθω ακόμα 19.
2: Έτσι, μπράβο. Είναι τι νιώθουμε, όχι τι θέλουμε.
4: Αρνούμε να πλησιάσω τα 30.
2: Κατάλαβα.
1: Και έχεις και δύο παιδάκια, Θεέ μου, δεν μπορώ.
4: Βέβαια, βέβαια. Είμαστε καθοδόν για τον νηπιαγωγείο αυτή τη στιγμή.
1: Να περάσετε τέλεια.
2: Σε λίγο θα σβήνεις μανουάλι.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Φιλάκια, φιλάκια.
2: Γεια σου, Αλίκη μου, φιλιά πολλά και πάλι πολύ χρονιά.
1: Αυτό ήθελα να πω, ρε παιδί μου, ότι επειδή, δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρα πολλούς Έλληνες στην

0: ήξερε και να θέλει να μοιραστεί αυτή την
1: ιδέα. Ποιο να χάσει να ασχοληθεί, τι είπα.
0: Συγγνώμη, δεν σα περνάει από το μυαλό σαν απορία.
2: Το μόνο που με νοιάζει τι είναι από πίσω μου είναι τώρα. Τώρα, τι είναι από πίσω μου, μην έχω κάτι από πίσω.
0: Τίποτα δεν έχει από πίσω σου.
2: Δόξα τω Θεώ.
0: Η Ελλάδα μα τι έχει από πίσω όμω. Δεν μπορώ ρε βλάκα, θα φύγω ρε, άντε ρε, θα πάρει τη δόκια, θα με ψάμε, πάρε το καραμοντέλο.
2: Ξέρεις τι έχει η Ελλάδα, πολλά λεφτά.

0: Ορίστε, φίλη Χριστίνα σου λέει: από πίσω μας είναι ο Νότιος Ειρηνικός Ωκεανός, Μαρία.
1: Μπράβο, Χριστίνα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το είχα απορία, μου γεννήθηκε.
0: Για να σου λυθεί η απορία, γιατί σε αυτή την εκπομπή, γιατί μαζί κάνουμε με τη Χριστίνα, δεν αφήνουμε κανένα με άλλη τη απορία. Δεν χαλάμε χατήρια σε αυτή την εκπομπή, λέει.
2: Γιώργος και Μαρία.
1: Ακούστε να δείτε. Επειδή εγώ είμαι πάρα πολύ επαγγελματίας και σήμερα με έχετε κάνει έξαλλη.
3: Σιγά, Μαρή!
1: Θα φύγω.
3: Σιγά.
1: Θα πω πρώτα τον Αλυμπινίση ότι θα πάρουμε την πιτσάρα του, θα πάρουμε τα ζυμαρικά του, τα υπέροχα. Και μετά
0: από
1: μπορείτε
0: πίσω
1: να αποχωρήσετε. Από την πίσω πόρτα, γιατί ο Αλυμπινίση έχει και δύο πόρτες. Λοιπόν, μπαίνεις από την μπροστά, βγαίνεις από την πίσω. Εξαιρετικά. Θα πάρεις πιτσούλα special. Θα πάρεις ζυμαρικά καρμπονάρα, μία σαλατάρα του σεφ και θα πάρεις κορδόψωμο μπαστούνι για να ρίξεις μέσα στη σαλάτα του σεφ, να την κάνεις παπάρα και να νιώσεις όπως δεν έχει νιώσει και κανένας άλλος εκεί έξω. Γιατί οι άλλοι παιδιά στην Ομογένεια δεν έχουν τον Αλυμπινίση και όταν έρχονται στη Χαλκίδα μόνο τρώνε από τον Αλυμπινίση. Λοιπόν, 22-210-25-20 και αν λιγουρεύεσαι εσύ από

0: τις 12 και μετά παίρνεις παραγγελία, παίρνουν παραγγελία τα παιδιά για τις καλύτερες πίτσες της Χαλκίδας.
1: Και είναι τώρα η μαμά Μίγα με το μυγάκι της. Μαζεύονται στο σπιτικό τους, πάει το μυγάκι και λέει: Ρε μαμά, λέει το μυγάκι, τι θα φάμε σήμερα? Σκατά, λέει η μάνα. Είσαι καλύτερη μαμά του κόσμου.
0: Αχ, παιδιά μου.
2: Γιώργος και Μαρία.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
6: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού, που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
8: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης, ΠΤΟΥΣΙΣ 20, Νέα Λάμψακος.
9: Έχω χιλιάδες φωτογραφίες στο κινητό μου, αλλά σε μία επιστρέφω πάντα. Εγώ με τον ηθικό. Εκείνος να με κοιτάζει και όλοι οι άνθρωποι μας να χορεύουν γύρω μας. Τραβήχτηκε στο κτήμα Μπουρέλι.
10: Κτήμα Μπουρέλι. Στην Ερέτρια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2229-0600-23 και στο κτήμα pavlaburelli.gr. Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή που θα βλέπεις ξανά και ξανά.
11: Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και έρχεται ο καφές. Ένα τάκ και σερβίρεται το σνακ και η διάθεση. Χαλκής Paddle Club στον Μύτικα Χαλκίδας. Χαλκής Paddle Club. Και το παιχνίδι μπορεί να περιμένει.
12: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση, ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
13: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972-150-208.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
0: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 10.
16: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ Πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, σωλήνες και υλικά περίφραξης. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.
17: Γιώργος και Μαρία.

0: Πλάτη.
1: Πλάτη βάζει και ο Θανάσης δρόσης, παιδιά. Διότι τι βάζει, τεντούλες, βάζει πέργολες με τα πέργο σύστημα για να καλύψουμε το σπίτι μας και να ράξουμε στη βεράντα μας χειμώνα, καλοκαίρι, να το ευχαριστηθούμε τον εξωτερικό μας χώρο. Και βέβαια να το κάνουμε πιο όμορφο και πάντα πιο ακριβό αν έρθει εκείνη η ώρα που θέλουμε να το σπρώξουμε. Γιατί τι είναι η ομορφιά του σπιτιού,
2: τι
1: το
2: είναι.
1: Πρώτο πράγμα που βλέπεις, το εξωτερικό του μέρος.
2: Mm-hmm.
1: Το μέσα είναι δικό σου θέμα. Εμείς το προστατεύουμε απ' έξω και το κάνουμε πάρα πολύ όμορφο για να μπορέσεις να το ευχαριστηθείς όλες τις εποχές του χρόνου. www.roses.gr 6985-069-798 για περισσότερες πληροφορίες. Ο καιρός, παιδιά, είναι κουλός, ο καιρός είναι μουρλός. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ηλιοφάνεια, παρόλα αυτά έχουμε συννεφιά. Η ηλιοφάνεια θα έρθει μετά τις 12 το μεσημεράκι με 18 βαθμούς Κελσίου. Αύριο ξυπνάμε με 7 βαθμούς Κελσίου για την πόλη της Χαλκίδας. Η Αθήνα βλέπει ένα 20 με καθαρό ουρανό και αστραπές, δεν φοβάται, όπως και η Θεσσαλονίκη ένα 19.
2: Λοιπόν, διαβάζω μία είδηση τώρα. Γαμπρός στην Αυστραλία έγινε viral, λέει, για γκάφα που έκανε στο γάμο. Αντί για το όνομα της νύφης που παντρεύτηκε, είπε το όνομα της αδελφής της. Θα σε είχα σκοτώσει από κάτω, γράφουν κάτω από το βιντεάκι.
1: Πώς τη λέγανε την αδελφή?
2: Την αδελφή να τη λέγανε Μαριά.
1: Μαριά. Δεν ρωτάω, ρε παιδί μου, περίεργο.
2: Νίκολας, τώρα δεν είχαν το ίδιο όνομα.
1: Εσύ που κολλάς τώρα σε αυτά τα πράγματα?
2: Έχετε κάνει ποτέ κάτι τέτοιο κουλό σε σχέση, δηλαδή?
1: Τι σχέση, ρε παιδί μου, τώρα σε μια σχέση να μπερδέψει λίγο την κολλητή σου με το όνομα του έτερων σου ήμιση, να τον πει με άλλο όνομα? Εντάξει, και μπορεί να.
2: Γιατί να έχει κολλητή να πιάσουμε για αρχή αυτό που
1: λέει? Γιατί να μην έχω κολλητή? Εσύ δεν έχει κολλητού άντρε?
2: Θα σου πω.
1: Είναι
2: γκέι.
1: Και τι έγινε?
2: Η κολλητή μου, δεν υπάρχει λόγος να το συζητάμε παραπάνω. Δεν τίθεται θέμα, μπορεί κάτι να γίνει.
1: Ένα κολλητό σου που τον κάνεις και κουμπάρο σου.
2: Ναι, δεν τον έχω. Ναι.
1: Δεν είναι γκέι ο άνθρωπος, παιδάκι.
2: Είναι ο άνθρωπος και δεν τον κάνω κουμπάρο γάμου. Τον κάνω κουμπάρο βαφτιστήριο.
1: Αν πει, έλατε, ο κουμπάρος και η κουμπάρα δύο φορές την εβδομάδα απλώνουν μπουγάδα.
2: Είσαι βλαμμένος.
1: Άλλο θέλω να πω. Το να μπερδεύεις, δεν είπα εγώ ότι.
2: Είναι βλακεία το να μπερδεύετε, παιδιά, το όνομα.
1: Δεν είπε κανείς είναι ωραίο, αλλά έχεις δύο φίλους οι οποίοι το λένε Δημήτρη και Γιώργο. Εσύ μου έχεις πει πολλές φορές τον Νίκο, τον λες Γιώργο.
2: Ναι, γιατί τον μπερδεύω με εσένα, βλάκα, επειδή κάθε μέρα σε τρώω στη μάπα.
1: Μπράβο, δεν σημαίνει ότι είναι κάτι πονηρό, αυτό θέλω να πω.
2: Όχι, όχι, όχι, είναι πολύ.
1: Δηλαδή και εγώ, αν σε μπερδέψω μια μέρα και σε πω Κατερίνα, τι πειράζει?
2: Ποια Κατερίνα είναι αυτή? Και πειράζει πάρα πολύ. Γιατί... Σκέφτεσαι κάποια Κατερίνα συγκεκριμένη?
1: Τι στιχούδι. Έχει σημασία.
2: Εσάς, παιδιά, ο σύντροφος ή η συντρόφισσά σας σας έχει μπερδέψει ποτέ? Δηλαδή να θέλει να σας πει π.χ. Χριστίνα και να σε πει π.χ. Μελίνα. Τελειώνει σε ίνα και τα δύο, ας πούμε. Έτσι, του τύπου, παράδειγμα.
1: Εγώ να καταλήξω ότι εσείς δεν έχετε πρόβλημα να μας πείτε με άλλο όνομα, αλλά και έχετε και άντρες φίλους.
2: Λάθη γίνονται, ρε παιδί μου, λάθη γίνονται.
1: Λάθη γίνονται, ρε Μαρία.
2: Όχι στο γάμο. Στο γάμο δεν μπορείς τουλάχιστον να είσαι συγκεντρωμένος.
1: Κάτι του ψιθύριζε η αδελφή.
2: Η αδελφή του,
1: και να σου πω κάτι, η αδελφή φταίει.
2: Η αδελφή φταίει, για πες γιατί φταίει η αδελφή.
1: Γιατί αυτή του κάτσε.
2: Γιώργο, θέλω να φύγω, παιδάκι.
1: Θα σας πω σε λίγο μια πάρα πολύ ωραία ιστορία που έχει να κάνει με ένα ζευγάρι που παντρεύεται. Συγγνώμη λίγο, Ηλία μου, συγγνώμη λίγο.
2: Τον σταμάτησε.
1: Θα σας πω σε λίγο μια ιστορία που ένα ζευγάρι παντρεύεται.
2: Ναι.
1: Και η οικογένεια κάνει ένα κόλπο, ένα τεστ στο γαμπρό.
2: Οικογένεια της νυφής.
1: Ναι, και βάζει τη μικρή αδελφή να του την πέσει.
2: Ω, αυτά δεν μπορώ να κατάλαβες τώρα. Δεν θα γίνει γάμος στο τέλος.
1: Θα δείτε τι έγινε. Μάτια.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και στο τρελό περίπτερο, εκτός από κρουασάν, εκτός από υπέροχες σοκολάτες, με προσφορές που υπάρχουν, τώρα πηγαίνετε και κάντε μια βόλτα από το τρελό περίπτερο. Και πρωτεϊνικά νερά, έχουμε ριζογκοφρέτες με γεύσεις απίστευτες που δεν ξέρω αν έχεις ξαναδεί. Κλασική πίτσα και ρίγανη. Έχουμε απίστευτες σοκολάτες, όλες τις γνωστές μάρκες στις μεγάλες τις συσκευασίες, if you know what I mean. Και φυσικά έχουμε και το ψυγείο το καινούριο με τα κοκτέιλ. Γιατί αν περνάς δύσκολα, είναι η ώρα σου να κάνεις την πρώτη στάση για το πρώτο κοκτέιλάκι της ημέρας. Όχι, το υποστήριζουμε εδώ στο αλκοόλ.
2: Σου φέρω αύριο, πρωί.
1: Στρόμπερι ντάκυρι, τζιν και μάγκο, τρόπικαλ τεκίλα και καμικάζι διαθέσιμα στο ψυγείο των κοκτέιλ στο τρελό περίπτερο. Φυσικά μιλάω για την πιάτσα των ταξί στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στην παραλία της Νέας Αττάκης, 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτό.
2: Λοιπόν, και είναι μια μέρα που λέτε ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας ήταν πολύ ευτυχισμένος καθώς ετοιμαζόταν να παντρευτεί τη Μαρία. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα. Η 20χρονη αδελφή της Μαρίας δίνονταν συνέχεια προκλητικά και τον κοιτούσε έτσι λέμαργα τον Ανδρέα και τον έφερνε μερικές φορές σε δύσκολη θέση. Κάποια μέρα όμως η μικρή αδελφή της Μαρίας, η Αναστασία, λέει του Ανδρέα να πάνε σπίτι της να δούνε για τις γαμήλιες προσκλήσεις. Η Αναστασία εξομολογείται τον ερωτά της και δεν μπορεί να τον ξεπεράσει. Του λέει ότι θέλει να του δοθεί έστω μία φορά πριν το γάμο, πριν από οτιδήποτε κάνει με την αδελφή της τη μεγάλη, να πάνε έστω μία φορά ερωτικά μαζί. Ο Ανδρέας έχει σοκαριστεί, δεν μπορούσε να βγάλει λέξη. Η Αναστασία, η μικρή αδελφή της Μαρίας, του λέει:
1: Ρεζίλ.
2: Ανεβαίνω πάνω και σε περιμένω. Ενώ ανεβαίνει τη σκάλα που οδηγούσε στο υπνοδωμάτιο, ο Ανδρέας έχει μείνει κάγκελο. Την κοιτούσε που ανέβαινε με το προκλητικό περπατημά της, το μινάκι της κτλ. Κτλ. Κτλ. Και γυρνάει και του λέει: Μη με κάνεις να περιμένω. Πάω, ο Ανδρέας σκέφτεται για μια στιγμή. Κοιτάει τη σκάλα, κοιτάει την εξώπορτα, κοιτάει τη σκάλα, κοιτάει την εξώπορτα. Ανοίγει την εξώπορτα και βγαίνει έξω βιαστικά. Προς μεγάλη του έκπληξη, τι βλέπει έξω? Την οικογένεια της Μαρίας. Τα χειροκροτάνε, μπράβο! Είσαι φοβερός, δεν το περιμέναμε από σένα αυτό. Φανερά συγκινημένοι τον αγκαλιάζουν και του λένε: Είμαστε πολύ ευτυχείς που πέρασες τη δοκιμασία. Δεν θα μπορούσαμε να βρούμε καλύτερο άντρα για το μαράκι μας. Καλώς ήρθες λοιπόν στην οικογένειά μας. Ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα?
1: Ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα?
2: Τα προφυλακτικά πάντα στο αμάξι.
1: Παιδιά, δεν τον μπορώ. Θέλω να φύγω.

0: καλώς ήρθες ξανά.
1: Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, βραχήκατε χθες και προχθές, γίνεται μουσκεμα.
0: Καλά,
1: γίνεται
0: ήταν,
1: λούτσα. Βραχήκανε όλα.
0: Α, δεν είσαι καλά.
1: Ήρθε η ώρα τώρα που θα βγάλει λιάκο να πάμε στα Optics Poly Canary 7 βαθία βλήδος να πάρουμε γυαλιά ηλίου. Με εκτός άρες 60% κάτω, παιδιά. Gucci, Armani, όλες οι επώνυμες μάρκες σε περιμένουν. Επίσης για όλα τα παιδάκια μας που πάνε σχολείο, οφθαλμολογικό έλεγχο στο Βαγγέλη και έχουμε και γυαλιά πολυεστιακά για να βλέπεις κοντά μακριά με ένα ζευγάρι. Να μην χρειάζεται 10 ζευγάρια γυαλιά να κουβαλάς μαζί σου. Όλα θα τα βρεις μόνο στα Optics Poly Canary 7 βαθία βλήδος. Και έχω τώρα μία απορία. Και άλλα έχω και να σας πω για τα συμπληρώματα διατροφής.
0: Ορίστε.
1: Ξεκίνησα να παίρνω συμπληρώματα διατροφής.
0: Γιατί έρεψες?
1: Όχι, μου είπε γιατί όλη μέρα τρέχω και πρέπει να συμπληρώνω τη διατροφή μου.
0: Mm-hmm.
1: Παίρνω 3 πιτόγυρα και μία πάστα. Και λέω αυτό είναι συμπλήρωμα διατροφής. Ολοκληρώθηκε. Θέλετε να σας πω για την ισορροπημένη διατροφή?
0: Ναι, αμέ.
1: Ένα σάντουιτς από τη μία, ένα σάντουιτς από την άλλη. Ίδια όμως.
0: Δεν σταματάει, ε.

0: Γιώργος και η Μαρία. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Αλλημινήσεις!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Οι σχολαρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
2: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
1: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
2: Σχολικές ετοιμασίες, τετράδια, τσάντες, κασετίνες και βέβαια τα μάτια του παιδιού στον πίνακα ή στον ήλιο αν είναι ήδη στο διάλειμμα. Αντί να τρέχεις παντού, η εξίσωση είναι απλή. Η μεγαλύτερη ποικιλία, η καλύτερη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις έως και 60% σε γυαλιά οράσεως και ηλίου. Η διεύθυνση 1, Κανάρι 7, Βαθύ Αυλίδας. Optics Poly, για να βλέπεις τα έξοδα της χρονιάς λίγο πιο καθαρά. Τώρα πια δεν πας εσύ στο Courier. Έρχεται το Courier σε σένα. Με τη νέα υπηρεσία της GT Courier οργανώνεις την αποστολή σου online εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο gtcourier.gr, δίνεις στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, επιλέγεις πού θα γίνει η παραλαβή και η παράδοση, σπίτι, γραφείο, ξενοδοχείο, όπου σε βολεύει. Με πανελλαδική κάλυψη και ενιαία χρέωση από 9,90 ευρώ. Εσύ λες πού. Εμείς αναλαμβάνουμε το πώς. Μάθε περισσότερα online ή κάλυψη. Κάλεσε στο 22-210-86-921. GT Courier. Οι αποστολές αλλιώς.
3: Λοιπόν, έχουμε 10 ελαιόδεντρα. Κάθε δέντρο έχει διάμετρο 5 μέτρα και...
4: Τέραπακ!
3: Συγκεντρώσου! Το κάθε δέντρο βγάζει 140 κιλά ελιές. Τι ελαιόδειχτα θα χρειαστούν και...
4: Τέραπακ!
3: Τι τέραπακ, παιδί μου!
5: Μπαμπά, για ελαιόδειχτα, διχτυωτούς σάκους, σουβάλια, δοχεία λαδιού, η απάντηση στη συσκευασία είναι... Τέραπακ!
6: Τέραπακ, χοντρικό εμπόριο βιομηχανικής και αγροτικής συσκευασίας. 14ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Χαλκίδας Σχηματαρίου. Τηλέφωνο 2221-308054.
7: Μπες τέραπακ.gr για να σου λυθεί το πρόβλημα, μπαμπά. Let's go!
8: Όλη μέρα αναμένω 24-7.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
5: Ήρθε η ώρα να ταξιδέψεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
6: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
7: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
6: Στην τράπεζα πήγες?
7: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
6: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
7: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
6: Και αυτή σου μύρισε?
7: Αυτή κι αν μου μύρισε.
6: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές. Δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
7: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
6: Στον Αλεμπινίση?
7: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
6: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
7: Εντάξει, θα φας τώρα?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Ναι.
7: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
6: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
8: Γιώργος και Μαρία.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Παρασκευή! Μαρία Μπούτσικα.
2: Γιώργος Καρτελιάς.
1: Και πάμε να παίξουμε το αγαπημένο μας παιχνίδι, παιδιά. Έχουμε 30 δευτερόλεπτα. Έχουμε ένα γράμμα με τον αλφάβητο και 5 ερωτησούλες που θέλουν να απαντήσει από το συγκεκριμένο γράμμα. Πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ γρήγορο. Και μπορεί να δώσει ό,τι απάντηση σου έρθει. Αρκεί να ξεκινάει με το γράμμα που σου έχω δώσει εγώ. Το κακά. Λοιπόν, Μαρία μου, σήμερα δείχνει τον τρόπο, εύκολες ερωτησούλες για εσένα. Δείχνει τον τρόπο πώς θα κερδίσει ο κόσμος. 2-10-300-1048 δωράρε σε περιμένουν, αρκεί να παίξει το αγαπημένο μας παιχνίδι. Θέλω να μπει μέσα σε 30 δευτερόλεπτα.
2: Ναι.
1: Με το γράμμα νι θα παίξει.
2: Νι.
1: Όπως λέμε, Νίκος.
2: Ωραία.
1: Έχει παρέα η χιονάτη.
2: Νανάκια.
1: Το κάνει τα βράδια σε ένα μωρό.
2: Ναζάκια. Α, ναι, ναζάκια.
1: Το έχει ο χειρουργός.
2: Νηστεράκι.
1: Ένα ζώο.
2: Ένα νηφίτσα.
1: Λέμε έτσι μια γυναίκα που θέλει να πηγαίνει με πολλούς άντρες.
2: Ενυμφωμανής.
1: Τι λέει ρε παιδιά, τι έγινε ρε παιδιά. Έλα Παναγία. Τη έμειναν και 10 δευτερόλεπτα.
2: Μη με κάνεις έτσι.
1: Έλα Παναγία μου, Χριστέ μου. 2, 10, 300 και 104, 8. Πολύ καλή Μαρία.
2: Ευχαριστώ.
1: Μια θα πάρει άνθρωπος.

0: 2, 10, 300 και 148 δηλώνει συμμετοχή για το αγαπημένο μας παιχνίδι. Καλημέρα, Αντρέα.
1: Καλημέρα και πάλι.
0: Καλημέρα.
1: Θα κάτσουμε στο σωτηρίο, θα κερδίσουμε εδώ.
0: Μακάρι να κερδίσεις. Λοιπόν, έχεις 30 δευτερόλεπτα το γράμμα ε, όπως λέμε Ελένη, για να δώσεις απαντήσεις. Είσαι έτοιμος?
1: Η ελευθερία. Πάντα είσαι.
0: Ωραία. Χρειάζεσαι για να μπεις σε ένα λεωφορείο.
1: Εισιτήριο.
0: Ένας ωκεανός.
1: Πυρηνικός.
0: Το πατάς κάθε μέρα.
1: Το πατάω κάθε μέρα.
0: Ναι, κάθε
1: έλα
0: μέρα. Το. Το παθαίνεις όταν βλέπεις πορνό.
1: Ερεθίζομαι.
0: Έχουμε στο σώμα μας.
1: Εικόνες. Στο σώμα μας.
0: Ναι, έχουμε στο σώμα μας.
2: Εγκέφαλο, καλέ, εγκέφαλο!
1: Εγκέφαλο, ναι, εγκέφαλο, εγκέφαλο.
2: Άμα πού!
1: Ήταν λίγο δύσκολο αυτό.
0: Εντάξει, εγώ έβαλα έντερα, αλλά.
1: Έντερο, ναι, ναι, σωστό, σωστό.
0: Ο καθένας ό,τι του λείπει.
1: Ο καθένας.
0: Αντρέα, μου μείνει στη γραμμή για το δωράκι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βασίλη.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Βασίλη μου, είσαι έτοιμος να παίξεις με το γράμμα σίγμα.
3: Όπως λέμε, Σούλα.
0: Μπράβο, μπράβο. Πάμε στα γυναικεία ονόματα σήμερα. Σούλα, έλα ξανά. Θέλω να μου πεις σε 30 δευτερόλεπτα με το γράμμα σίγμα, τρώει ένα άλογο.
3: Σανό.
0: Εκεί τοποθετείς τα στήθη σου. Τα στήθη μια γυναίκα, τέλος.
3: Σουτιάν.
0: Μπράβο. Το, το κάνεις ένα φάκελο.
3: Συστημένο.
0: Είναι κάποιες τρίχες στο σώμα μας. Βάζεις τα μακαρόνια.
3: Σιλικόνι. Σουρωτήρι.
0: Είναι κάποιες τρίχες στο σώμα μας.
2: Σγουρές, μωρέ, σγουρές.
3: Σγουρές.
2: Μπράβο, ρε Βασίλη.
0: Σκίσατε σήμερα.
2: Συγχαρητήρια.
0: Κάτι έχει πάθει Μαρία σήμερα. Μπράβο, ρε Βασίλη μου, μείνεις η γραμμή σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν έχεις πάθει και εσύ Μαρία σήμερα που δίνει πόνο, 2-10-300-104-8, δηλώνεις τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Γιώργος και Μαρία.
5: Good morning.
6: Good morning.
7: Good morning, everyone.
4: Wake up. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Τι κερνά.
1: Αλμπινή. 22-210-63-36. Κεράστε, παιδιά, του αδέλφου σα να έχετε μια ωραία ημέρα για να κυλήσει ακόμα καλύτερα, για να έχουν να πούν και ένα καλό λόγο και να μην έχει πρώτο κεφάλι. Να μην σε ματιάζουν όλη την ώρα. Κεράστε ένα καφεδάκι. Δεν είναι τίποτα. Πολύ ωραίο. Μαζί με μια μπουγατσούλα. Μαζί με μια πιτσούλα. Να. Μαζί με ένα μάφιν. Μαζί με μια κρεπούλα. Γλυκιά αλμυρί, παιδιά. Σήμερα το βράδυ νομίζω ότι τραβιέται μια πολύ ωραία αλμυρί κρέπα μόνο από τον Αλμπινή. 22-210-64-36. Παραγγέλνει και εσύ το δικό σου πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
0: Η Πέμπτη φέρνει αισιοδοξία, ευκαιρίε και διάθεση για δράση. Θα το ξαναπώ, προσοχή με τα οικονομικά μας σήμερα. Ταύροι, δίδυμοι, λέοντες, σκορπιοί και υδροχόοι επηρεασμένοι πιο αρνητικά σήμερα. Κρύε, η Πέμπτη σε βοηθά να πάρεις πρωτοβουλίες, να κυνηγείς ένα στόχο και να δεις με μεγαλύτερη αισιοδοξία μια υπόθεση που σε απασχολούσε. Η μέρα σου ένα 8. Ταύρε, μια αλλαγή στα σχέδιά σου ή μια έντονη συζήτηση μπορεί να σε αναγκάσει να επανεξετάσεις μια προσωπική ή οικονομική απόφαση. Η μέρα σου ένα 6. Δίδυμε, οι σχέσεις και οι συνεργασίες σου χρειάζονται προσεκτικούς χειρισμούς, καθώς μια διαφωνία μπορεί να προκύψει ξαφνικά ή κάποιος να σου αλλάξει τα δεδομένα την τελευταία στιγμή η μέρα σου. Ένα 7. Καρκίνε, η ημέρα σε βοηθά να οργανώσεις καλύτερα τις υποχρεώσεις σου και να προχωρήσεις πρακτικά ζητήματα που χρειάζονται συγκέντρωση και επιμονή. Η μέρα σου ένα 8. Λιονταράκια μου, η αυτοπεποίθησή μας ενισχύεται και μπορούμε να βρεθούμε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, είτε μέσα από μια επαγγελματική πρόταση, είτε μέσα από μια ευχάριστη κοινωνική επαφή. Η μέρα μας ένα 7. Παρθένε, η Πέμπτη προσφέρεται για να βάλεις σε τάξη εκκρεμότητες, να οργανώσεις τα επόμενα βήματά σου και να προχωρήσεις μεθοδικά σε έναν επαγγελματικό στόχο. Η μέρα σου ένα 8. Ζήγε, η μέρα σου δίνει όθηση για νέες ευκαιρίες, αισιοδοξία και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στις επιλογές σου. Η μέρα σου ένα 9. Σκόρπιε, τα αισθηματικά και τα οικονομικά μπορεί να σε απασχολήσουν περισσότερο σήμερα, καθώς μια έντονη επιθυμία ή μια παλιά ανασφάλεια ενδέχεται να σε επηρεάσει. Η μέρα σου ένα 6. Τοξότη, νιώθεις μεγαλύτερη ανάγκη να βγεις, να συναντήσεις κόσμο και να ασχοληθείς με πράγματα που σου δίνουν χαρά. Η μέρα σου ένα 9. Εγώ και η μέρα σε βοηθά να κινηθείς με συνέπεια και να προχωρήσεις ένα επαγγελματικό σχέδιο που απαιτεί υπομονή και οργάνωση. Η μέρα σου ένα 8. Υδροχόε, μια αλλαγή στα σχέδια ή μια διαφωνία με φίλο, συνεργάτη ή σύντροφο μπορεί να σε αναγκάσει να προσαρμοστείς σε δεδομένα που δεν είχες υπολογίσει. Η μέρα σου ένα 7. Και ψαράκια, η Πέμπτη μπορεί να σου προσφέρει θετικές προοπτικές σε επαγγελματικά θέματα και να σε βοηθήσει να δεις πιο καθαρά πώς μπορείς να προχωρήσεις ένα σημαντικό στόχο. Η μέρα σου ένα 8.
2: Έρχεται. Γιώργος και Μαρία.
3: Καλημέρα.
2: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.
4: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε.
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Πού το πιμέρι.
4: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Και αυτό παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
5: Άνα γεια σου.
4: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 22-21-051-601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Έλληνες.

0: ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί, ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι, 6-7, το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ, κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
5: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία. Δομικά υλικά. Χρώματα. Μονωτικά. Γυψοσανίδες. Θερμοπροσώψεις. Σπίτι και κήπος. Μακίτα. Σκιν. Ολέο Μαγ. Φίσκαρς. Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Λεωφόρος Χαλκουτζίου. Θέση Γέφυρα. Οροπός. 21 7000 4433. Δεδούσης. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
6: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο.
7: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
8: Γιώργος και Μαρία
9: στο Cafe Morning Show.
8: Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης, hey!
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινή.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 13,99. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 60% σε επιλεγμένα στρώματα, παπλώματα, μαξιλάρια ύπνου και λευκά είδη. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της. Και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
6: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
8: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
9: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
10: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
9: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
10: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
9: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
11: Θέλεις καφέ, κάτι γλυκό, κάτι αλμυρό? Θέλεις Coffee Shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 2221 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
12: Αυτό το Σάββατο η Χαλκίδα γίνεται μία φωνή. Ο αθλητικός όμιλος Χαλκής αντιμετωπίζει την Προποντίδα Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας, με δωρεάν είσοδο για όλες τις γυναίκες και τα παιδιά. Πάρε την παρέα σου και έλα να δώσουμε όλοι μαζί τον παλμό της νίκης. Η ομάδα μας χρειάζεται. Η κερκίδα μας ενώνει.
13: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
14: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
15: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
14: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίσι και σε περιμένω.
15: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
14: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίσι είμαι και πήρα και να φάω.
15: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
14: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
15: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
14: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
15: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
14: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
15: Τον Αλυμπινίσι, εσύ?
14: Κι εγώ τον Αλυμπινίσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
15: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
14: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
15: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
14: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
15: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
14: Και ακριβώς απέναντι.
15: Και λίγο διαγώνια.
14: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
15: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
14: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
15: Ανάποδα ρε Γιώργο.
14: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα.
2: Ο κύριος Χρήστος.
1: Ναι, ναι, ο ίδιος, ναι.
2: Μαρίκα Λιραράκη ονομάζομαι. Θέλω να τυπώσω κάτι μπλουζάκια, μπορείτε να μου βοηθήσετε?
1: Ναι, για πείτε μου,
2: τέλεια.
1: Τι θέλετε.
2: Εγώ ετοιμάζω ένα μπατσελορέτ. Και θέλουμε να τυπώσουμε μπλουζάκια. Έχουμε το μόριο του άντρα της κοπέλας που ετοιμάζεται να κάνει το μπατσελορέτ και τυπώνουμε.
1: Ναι, ναι, τυπώνουμε.
2: Ωραία.
1: Ναι.
2: Εμείς άμα σας στείλουμε το μόριο του σε JPEG, μπορείτε να μας το τυπώσετε?
1: Μπορούμε, ναι.
2: Ωραία. Εμείς θέλουμε γύρω στα 710 τέτοια μπλουζάκια.
1: 710 μπλουζάκια, κάνα
2: ναι.
1: Πόσα άτομα θα
2: είναι, είναι γνωστός ο συγκεκριμένος. Έχει εκπομπή στο ραδιόφωνο και είμαστε πολλοί κόσμος που θα παρευρεθεί. Είναι μπατσελορέτ και για άντρες και για γυναίκες, οπότε θα το κάνουν μαζί.
1: Α, και θα φοράνε όλοι αυτό το μπλουζάκι, υπέροχα.
2: Μπράβο, ναι. Το συγκεκριμένο θέλετε να είναι κάπως το επεξεργασμένο, το του κυρίου αυτό το, το τέτοιο.
1: Συγγνώμη τώρα που γελάω.
2: Όχι, δεν πειράζει, καταλαβαίνω και εγώ γέλασα όταν μου ζήτησα να σας πάρω τηλέφωνο. Θέλετε να σας πω ποια είναι.
1: Θέλετε τη φωτογραφία να τη δω. Ναι, ναι, γιατί όχι.
2: Ναι, είναι του Γιώργου Καρτελιά, τον ξέρετε, είναι αυτός που κάνει τα βιντεάκια και το έχουμε βγάλει φωτογραφία.
1: Αμάν μωρέ τον άνθρωπο, τον βγάλετε φωτογραφία.
2: Τι τιμή έχει αυτό?
1: Πάμε μωρέ να σας στείλω μια προσφορά τώρα. Να μου δώσετε ένα mail, να σας στείλω μια προσφορά.
2: Να σας δώσω λίγο το mail μου. mi.butsika@papakisokfm.gr.
3: Μήπως ρε Χρήστο, μπορείς να μου το μπορείς να μου το μεγενθύνεις λίγο?
1: Όσο μεγάλο θέλετε.
0: Ξύπνα Χαλκίδα. Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Sok FM 697-800-1048 και ξύπνησέ τους. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Sok FM 104,8.
4: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Πού το πιμέρι.
4: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Και αυτό παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
5: Άνα γεια σου.
4: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει.

0: τον αλιμπινίσει. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη, αλιμπινίσεις. Πιο viral δεν γίνεται.
1: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
2: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Club. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα Club στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι. Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
4: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
5: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
4: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
5: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
6: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
7: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
4: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
8: Η επικοινωνία με τους ανθρώπους σου δεν χωράει εκτός στην ποιότητα. Η ακοή σου απαιτεί τους ειδικούς. Η επιλογή είναι μία και μοναδική. Optics Poly. Σύγχρονα, αόρατα ακουστικά βαρικοΐας. Δωρεάν δοκιμή και εκπτώσεις έως και 40%. Εκεί που βρίσκεις τα πάντα με την κορυφαία εξυπηρέτηση που σου αξίζει. Κανάρι 7, βαθύ αυλίδας. Optics Poly. Για να ακούς τα πάντα πολύ καθαρά.
9: Ένα τάκ και ξεκινάει το παιχνίδι. Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και βρίσκεσαι στο Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ. Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ στον Μύτικα Χαλκίδας.
10: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
11: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
14: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 12.
15: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, δοκάρια και σίδερα μπετού. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.

0: Συναβαμπή.
1: Είμαι ο Νίκος Μέρτης.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
5: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: Shock FM 104,8. Μόνο επιτυχίες.
1: Έχουμε γίνει σουσούρο. Μας πήρανε χαμπάρι.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πω.
0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Γιώργος και Μαρία
1: στο Cafe Morning Show.
2: Και είναι νύχτα, παιδιά. Βράδυ στην πιάτσα το ταξί. Να σου ένα ταξιτζής περιμένει. Μπας και ήρθε κανένας πελάτης. Ξαφνικά εκεί που περιμένει ο ταξιτζής κάει μια γυναικάρα. Ένα μανούλο μανούλο. Αλλά τελείως γυμνή και μπαίνει μέσα στο ταξί. Δέει στο ταξιτζή, πήγαινε με σύνταγμα. Ξεκινάει ο ταξιτζής και την κοιτάει από το καθρεφτάκι από πάνω μέχρι κάτω. Από πάνω μέχρι κάτω. Την κοζάρει να δει τι γίνεται. Μετά από κάνα πεντάλεπτο του λέει: κοπέλα, τι έγινε, φιλαράκο, του λέει. Δεν έχεις ξαναδεί γυναίκα γυμνή? Εννοείται, λέει ο ταξιτζής, εννοείται. Πάρα πολλές φορές έχω δει γυναίκα γυμνή. Πορτοφόλι δεν βλέπω και ανησυχώ.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
6: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Για το σαλόνι, εντός. Για το στρώμα και το κρεβάτι, εντός. Για την τραπεζαρία, εντός. Για μια μικρή ανανέωση ή μια μεγάλη αλλαγή, τώρα ξέρεις που θα πας. Εντός Χαλκίδας, Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανιάμος. Εντός, ο προορισμός για όλο το σπίτι.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η Φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τώρα πια δεν πας εσύ στο Courier. Έρχεται το Courier σε σένα. Με τη νέα υπηρεσία της GT Courier οργανώνεις την αποστολή σου online εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο gtcourier.gr, δίνεις στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, επιλέγεις πού θα γίνει η παραλαβή και η παράδοση, σπίτι, γραφείο, ξενοδοχείο, όπου σε βολεύει. Με πανελλαδική κάλυψη και ενιαία χρέωση από 9,90 ευρώ. Εσύ λες πού. Εμείς αναλαμβάνουμε το πώς. Μάθε περισσότερα online ή κάλεσε στο 22210-86-921. GT Courier. Οι αποστολές αλλιώς.
5: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο tdiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-73-470. Μπες τώρα στο tdiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
6: Ένας κατάσκοπος πίσω από τη γέφυρα. Ένας δολοφόνος έξω από το παράθυρο. Και ένας γρίφος μόνο για λίγους. Για να χαθείς μέσα σε σενάρια κινηματογράφους μάγια. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
7: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
8: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
7: Στην τράπεζα πήγες?
8: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
7: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
8: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
7: Και αυτή σου μύρισε?
8: Αυτή κι αν μου μύρισε.
7: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
8: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
7: Στον Αλεμπινίση?
8: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
7: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
8: Εντάξει, θα φας τώρα?
7: Όχι.
8: Θα φας?
7: Όχι.
8: Θα φας?
7: Ναι.
8: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
8: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
8: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
8: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
7: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
8: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: στη σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Rock FM. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Ακούστε.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Πέρα από την έρευνα της Φιλανδίας, εδώ στην Ελλάδα είμαστε πιο προχώ, αγάπη μου.
2: Κάνουμε κάτι, αυτό έλεγα.
1: Και εδώ η Βασιλική θα μας δώσει τα φώτα της. Στα ελληνικά, πάρτι στην Ελλάδα δεν έχουν καλαθάκια, έχουν ποτηράκια.
2: Το έχω πάει σε πάρτι που σου έχει τρία διαφορετικά χρώματα από ποτήρια. Και γράφει πάνω, το έχουν γράψει ρε παιδί μου, ότι το ένα χρώμα είναι σε σχέση σημαίνει, το άλλο ότι είναι περίπλοκο και το άλλο τη ελεύθερο. Οπότε ανάλογα το ποτηράκι που κρατά, θα έρθει να σε προσεγγίσει ο άλλο.
1: Συγγνώμη,
2: τι πάρτι είναι αυτά!
1: Νεούζα!
2: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι.

0: Πρωινό Καφέ 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Πού το πιμέρι.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.

0: διευκρίνοντας τις δικές σας ανάγκες. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798.
2: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
3: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονοτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονοτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μακ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21 7000 4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
4: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
5: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
6: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
7: Αυτό το Σάββατο η Χαλκίδα γίνεται μία φωνή. Ο αθλητικός όμιλος Χαλκής αντιμετωπίζει την Προποντίδα Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας με δωρεάν είσοδο για όλες τις γυναίκες και τα παιδιά. Πάρε την παρέα σου και έλα να δώσουμε όλοι μαζί τον παλμό της νίκης. Η ομάδα μας χρειάζεται. Η κερκίδα μας ενώνει.
8: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
9: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Shock FM Morning Show το πρωί. Επιτυχίες όλη μέρα. Shock FM 104,8.

0: μουσική παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Σαν σήμερα το 1955 ο Άλαν διαβάζει το ποίημα του Το Ουρλιαχτό σε βραδιά ποίησης στο Σαν Φρανσίσκο. Το ποίημα γνωρίζει αμέσως μεγάλη επιτυχία και γίνεται γνωστό σε όλο το κοινό. Και έχουμε απόσπασμα βέβαια από το συγκεκριμένο ποίημα. Το Ουρλιαχτό.
2: Πασκαλά παιδί μου.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιπινίσει λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Αλιπινίσεις.
0: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινή

0: Delivery στο 22 210 2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο, Γερμανικό, Τουρκικό, Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Let's go! Όλη μέρα αναμένω, 24/7 πάντα φωτισμένο. Snacks!

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Έχω χιλιάδες φωτογραφίες στο κινητό μου, αλλά σε μία επιστρέφω πάντα. Εγώ με τον ηφικό. Εκείνος να με κοιτάζει και όλοι οι άνθρωποι μας να χορεύουν γύρω μας. Τραβήχτηκε στο κτήμα Μπουρέλι.
2: Κτήμα Μπουρέλι. Στην Ερέτρια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2229 0600 23 και στο κτήμα pavlaburelli.gr. Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή που θα βλέπεις ξανά και ξανά.
3: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
4: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
3: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
5: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
3: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
5: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
3: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
0: Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις Coffee Shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λακταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Κι αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 2221 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
6: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
7: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
6: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
7: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
6: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
7: Είναι η παρέα,
6: οι αγώνες,
7: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
2: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
7: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
8: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
9: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
8: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
9: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
8: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
9: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
8: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
9: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
8: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
9: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
8: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
9: Τον Αλυμπινίση εσύ.
8: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
9: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
8: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
9: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
8: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
9: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
8: Και ακριβώς απέναντι.
9: Και λίγο διαγώνια.
8: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
8: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
9: Ανάποδα ρε Γιώργο.
8: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Μαζευτείτε, θα παγγείλω.
3: Oh no.
2: Με κοίταξε στα μάτια και μου ήρθε μια βολή. Και γύρισα και σου πιάσα αμέσως την.
3: Πώς καλά.
2: Καρδιά. Την είχα μέσα στα χέρια μου, ευαίσθητη πολύ. Και σένα σου σηκώθηκε, μωρό μου, το.
3: Ποιο?
2: Το αίσθημα αγάπης.
3: Πώς καλά, ρε.
2: Άνοιξα την παλάμη μου και τίναξα μαλλί.
3: Ποιο μαλλί?
2: Και έγειρα, σου ρούφηξα, μωρό μου, το.
3: Ποιο?
2: Φιλί.
3: Ρε, είσαι καλά.
2: Μεγάλος είναι ο έρωτας που έχω.
3: Πώς πάει αυτό το πείμα?
2: Στην ψυχή. Και ακόμα μεγαλύτερη με πνίγει.
3: Μην το πεις.
2: Η φυγή.
3: Ρε, είναι βλαμμένο το παιδί. Ρε, δεν μπορώ.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: αλιγκάμα σε πλακάκια και είδη γηινής, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
0: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
2: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
4: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην Οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
5: Οι σχολαρχαί ημών πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
6: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνη 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
5: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
7: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας, τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
8: Σχολικές ετοιμασίες, τετράδια, τσάντες, κασετίνες και βέβαια τα μάτια του παιδιού στον πίνακα ή στον ήλιο αν είναι ήδη στο διάλειμμα. Αντί να τρέχεις παντού, η εξίσωση είναι απλή. Η μεγαλύτερη ποικιλία, η καλύτερη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις έως και 60% σε γυαλιά οράσεως και ηλίου. Η διεύθυνση μία, Κανάρι 7, Βαθύ Αυλίδας. Optics Poly, για να βλέπεις τα έξοδα της χρονιάς λίγο πιο καθαρά.
9: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
10: Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και έρχεται ο καφές. Ένα τάκ και σερβίρεται το σνακ και η διάθεση. Χαλκίς Παντελ Κλαμπ στον Μύτικα Χαλκίδας. Χαλκίς Παντελ Κλαμπ. Και το παιχνίδι μπορεί να περιμένει.
11: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Στο να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ για να το κάνουν πραγματικότητα.
12: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972-150-208.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 2. Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, σωλήνες και υλικά περίφραξης. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Θέλω να σου πω κάτι, ρε παιδί μου, αλλά ντρέπομαι.
2: Τι θες, ρε, Γιώργο.
1: Θέλω να σου πω κάτι, αλλά ντρέπομαι.
2: Κι εγώ το ίδιο.
1: Αλήθεια.
2: Ναι.
1: Θες να το πούμε μαζί.
2: Άντε, πάμε.
1: Ένα, δύο, τρία. Έκλασα.
2: Σιλήθιος. Το είμαι σίγουρη πια.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Για το σαλόνι, εντός. Για το στρώμα και το κρεβάτι, εντός. Για την τραπεζαρία, εντός. Για μια μικρή ανανέωση ή μια μεγάλη αλλαγή, τώρα ξέρεις που θα πας. Εντός Χαλκίδας, Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανιάμος. Εντός, ο προορισμός για όλο το σπίτι.
4: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
5: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν. Απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Club. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα Club στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι.
7: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
8: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
7: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
8: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
9: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
10: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
7: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
11: Τώρα πια δεν πας εσύ στο Courier. Έρχεται το Courier σε σένα. Με τη νέα υπηρεσία της GT Courier οργανώνεις την αποστολή σου online εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο gtcourier.gr, δίνεις στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, επιλέγεις πού θα γίνει η παραλαβή και η παράδοση, σπίτι, γραφείο, ξενοδοχείο, όπου σε βολεύει. Με πανελλαδική κάλυψη και ενιαία χρέωση από 9,90 ευρώ. Εσύ λες πού. Εμείς αναλαμβάνουμε το πώς. Μάθε περισσότερα online ή κάλεσε στο 22-210-86-921. GT Courier. Οι αποστολές αλλιώς.
12: Λοιπόν, έχουμε 10 ελαιόδεντρα. Κάθε δέντρο έχει διάμετρο 5 μέτρα και...
13: Τέραπα!
12: Συγκεντρώσου! Το κάθε δέντρο βγάζει 140 κιλά ελιές. Τι ελαιόδειχτα θα χρειαστούν και...
13: Τέραπακ!
12: Τι τέραπακ, παιδί μου!
13: Μπαμπά, για ελαιόδειχτα, διχτυωτούς σάκους, τσουβάλια, δοχή ελαδιού, η απάντηση στη συσκευασία είναι... Τέραπακ!
12: Τέραπακ, χοντρικό εμπόριο βιομηχανικής και αγροτικής συσκευασίας. 14ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Χαλκίδας Σχηματαρίου. Τηλέφωνο 2221 308054.
13: Μπες τέραπακ.gr για να σου λυθεί το πρόβλημα, μπαμπά.
14: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
15: Κατάβγες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
14: Στην τράπεζα πήγες?
15: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
14: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
15: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
14: Και αυτή σου μύρισε?
15: Αυτή κι αν μου μύρισε.
14: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
15: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
14: Στον Αλεμπινίση?
15: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
14: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
15: Εντάξει, θα φας τώρα?
14: Όχι.
15: Θα φας?
14: Όχι.
15: Θα φας?
14: Ναι.
12: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
14: Αλεμπινίσης καφέ, Φαρμακίδου 1.
12: Και ακριβώς απέναντι.
14: Και λίγο διαγώνια.
12: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
14: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
12: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
14: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
12: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μπαίνεις σε ένα δωμάτιο με 100 δολοφόνους. Σκοτώνεις τον έναν.
2: Ναι.
1: Όσοι μένουν.
2: 99.
1: Μπαίνεις σε ένα δωμάτιο με 100 δολοφόνους. Σκοτώνεις τον έναν.
2: Ναι.
1: Όσοι μένουν.
2: 99.
1: 100 Μαρία, 100.
2: Γιατί?
1: Αφού σκοτώσεις έναν, δεν είσαι δολοφόνος κι εσύ.
2: Γιώργο, έλεγε.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι.

0: Έξω καφέ 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατίνιακος. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 60% σε επιλεγμένα στρώματα, παπλώματα, μαξιλάρια ύπνου και λευκά είδη. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
7: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
8: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
9: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: χαλαρά, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και βγαίνουν οι νέες τηλεοράσεις, παιδιά. Οι έξυπνες τηλεοράσεις έχουν κατακλείσει βέβαια τα σπίτια μας και τα λοιπά. Όλοι έχουμε μια Smart TV και τα λοιπά. Έρχονται ακόμα πιο έξυπνες τηλεοράσεις, οι οποίες λέει θα αναγνωρίζουν τη μούρη μας και θα παίζουν τα αγαπημένα μας.
2: Αλήθεια!
1: Σε λίγο θα φοβόμαστε να περάσουμε μπροστά την τηλεόραση με να αρχίσει να πιτσόντες.
2: Δεν μπορεί να τον είπε πάλι.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή Σύλλογο.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλυμπινή.
6: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής.

0: Delivery στο 2210-2520. Ωχ, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή, αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60-1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα. Let's go!
3: Ζήτησε 7 πάντα φωτισμένο. Snacks!

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της. Και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
2: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Η επικοινωνία με τους ανθρώπους σου δεν χωράει εκτός στην ποιότητα. Η ακοή σου απαιτεί τους ειδικούς. Η επιλογή είναι μία και μοναδική. Optics Poly. Σύγχρονα, αόρατα ακουστικά βαρικοΐας. Δωρεάν δοκιμή και εκπτώσεις έως και 40%. Εκεί που βρίσκεις τα πάντα με την κορυφαία εξυπηρέτηση που σου αξίζει. Κανάρι 7, βαθύ αυλίδας. Optics Poly. Για να ακούς τα πάντα πολύ καθαρά.
0: Θέλεις καφέ, κάτι γλυκό, κάτι αλμυρό, θέλεις Coffee Shop. Στο Coffee Shop στο Βασιλικό, η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λακταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Κι αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery, 2221 0544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό, μία στάση, πολλές απολαύσεις.
4: C'est toi que je veux.
5: Le cinéma.
6: Your life belongs to
5: the cinema. Das Kino. Ή απλά κινηματογράφος Μάγια. Πώς να στο πω στα ελληνικά. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
7: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
8: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
7: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
8: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
7: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
8: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
7: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
8: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
7: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
8: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
7: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
8: Τον Αλυμπινίση, εσύ.
7: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
8: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
7: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
8: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
7: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
8: Ανάποδα ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Προσοχή παρακαλώ. Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,7.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: τα πάτωμα. Ωραίο, ε!
1: Παλόκα είναι.
0: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
0: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
1: Και αυτό Παλόκα.
0: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
0: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
0: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
1: Άνα γεια σου.
0: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
0: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
0: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
6: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισε το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
8: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μακ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7000-4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
7: Ένα τάκ και ξεκινάει το παιχνίδι. Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και βρίσκεσαι στο Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ. Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ, στον Μύτικα Χαλκίδας.
9: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζό του 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
7: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
11: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 4.
12: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ πρώτο γερός και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, δοκάρια και σίδερα μπετού. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στον χρόνο,

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

αντιγραφή. Η αντιγραφή είναι αδίκημα και τιμωρείται από τους ακροατές. Shock FM 104,8. Γράφει. Γράφει. Και το αντί.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Η μαμά μου κοιμάται από τις 10 και 4 έχει κοιμηθεί και αυτή.
2: Σε ποιον εμείς?
1: Στη Μανούλα.
2: Ο μπαμπάς τι κάνει? Άμα κοιμάται η μαμά, ο μπαμπάς τι κάνει?
1: Ο μπαμπάς κοιμάται επίσης τα μεσημέρια.
2: Ναι.
1: Και επίσης πάει με τη μαμά μου και κοιμάται.
2: Α, δεν κάθεται να δει τηλεόραση και τα λοιπά. Την πέφτουν κόφουν για ύπνο.
1: Δεν έχουν τηλεόραση στο σπίτι οι γονείς μου.
2: Τι δεν έχουν τηλεόραση?
1: Δεν έχουν τηλεόραση εδώ και πάρα πολλά χρόνια οι γονείς μου στο σπίτι.
2: Σε όλο το σπίτι? Άλλο συγκρονοτοκάμαρα. Σε όλο το σπίτι δεν έχουν
1: δεν
2: τηλεόραση.
1: Δεν υπάρχει τηλεόραση στο σπίτι μας.
2: Α, τι είναι και τι κάνουνε? Τρία παιδιά να μου πει.
1: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλυμπινήσεις!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Για το σαλόνι, εντός. Για το στρώμα και το κρεβάτι, εντός. Για την τραπεζαρία, εντός. Για μια μικρή ανανέωση ή μια μεγάλη αλλαγή, τώρα ξέρεις που θα πας. Εντός Χαλκίδας, Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανιάμος. Εντός, ο προορισμός για όλο το σπίτι.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Club. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα Club στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι.
3: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
4: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
3: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
4: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
5: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
6: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
3: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
7: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
8: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
7: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
8: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
7: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
8: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
7: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
5: Τώρα πια δεν πας εσύ στο courier, έρχεται το courier σε σένα. Με τη νέα υπηρεσία της GT Courier οργανώνεις την αποστολή σου online εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο gtcourier.gr, δίνεις στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, επιλέγεις πού θα γίνει η παραλαβή και η παράδοση, σπίτι, γραφείο, ξενοδοχείο, όπου σε βολεύει. Με πανελλαδική κάλυψη και ενιαία χρέωση από 9,90 ευρώ. Εσύ λες πού? Εμείς αναλαμβάνουμε το πώς. Μάθε περισσότερα online ή κάλεσε στο 22210-86-921. GT Courier. Οι αποστολές αλλιώς.
9: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
10: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
9: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
10: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
9: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
10: Είναι η παρέα,
9: οι αγώνες,
10: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
11: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
10: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
12: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
13: Αυτό το Σάββατο η Χαλκίδα γίνεται μία φωνή. Ο αθλητικός όμιλος Χαλκής αντιμετωπίζει την Προποντίδα Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Με δωρεάν είσοδο για όλες τις γυναίκες και τα παιδιά. Πάρε την παρέα σου και έλα να δώσουμε όλοι μαζί τον παλμό της νίκης. Η ομάδα μας χρειάζεται. Η κερκίδα μας ενώνει.
12: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
14: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
15: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
14: Στην τράπεζα πήγες?
15: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
14: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
15: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
14: Και αυτή σου μύρισε?
15: Αυτή κι αν μου μύρισε.
14: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
15: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
14: Στον Αλεμπινίση?
15: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
14: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
15: Εντάξει, τα φας τώρα?
14: Όχι.
15: Τα φας?
14: Όχι.
15: Τα φας?
14: Ναι.
13: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
14: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
13: Και ακριβώς απέναντι.
14: Και λίγο διαγώνια.
13: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
14: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
13: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
14: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
13: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.

0: μανά.
1: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
2: Πώς λέγεται η φάκα που πιάνει μόνο μαμάδες ποντικίνες?
3: Μίνι Μάους φάκα.
2: Πώς λέγεται η φάκα η οποία πιάνει μόνο μαμάδες ποντικίνες?
3: Πώς?
2: Μάτα φάκα.
3: Δεν μπορώ ρε Γιώργο, δεν μπορώ.
1: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
4: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
5: Και αυτό παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνάτα πλακάκια και είδη γηίνης.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
5: Άννα γεια σου.
4: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γηίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Διαβαθμίστε.

0: που ανταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου. Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις coffee shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λακταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 2221 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
2: Λοιπόν, έχουμε 10 ελαιόδεντρα. Κάθε δέντρο έχει διάμετρο 5 μέτρα και...
3: Τέραπακ!
2: Συγκεντρώσου! Το κάθε δέντρο βγάζει 140 κιλά ελιές. Τι ελαιόδειχτα θα χρειαστούν και...
3: Τέραπακ!
2: Τι τέραπακ, παιδί μου!
4: Μπαμπά, για ελαιόδειχτα, διχτυωτούς σάκους, σουβάλια, δοχεία λαδιού, η απάντηση στη συσκευασία είναι... Τέραπακ!
5: Τέραπακ, χοντρικό εμπόριο βιομηχανικής και αγροτικής συσκευασίας. 14ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Χαλκίδας, Χηματαρίου. Τηλέφωνο 2221 30 80
6: 54. Μπες τέραπακ.gr για να σου λυθεί το πρόβλημα, μπαμπά.
7: Έχω χιλιάδες φωτογραφίες στο κινητό μου, αλλά σε μία επιστρέφω πάντα. Εγώ με τον ηφικό. Εκείνος να με κοιτάζει και όλοι οι άνθρωποι μας να χορεύουν γύρω μας. Τραβήχτηκε στο κτήμα Μπουρέλι.
8: Κτήμα Μπουρέλι, στην Ερέτρια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2229 0623 και στο kτήμα-μπουρέλι.gr. Κτήμα Μπουρέλι, η στιγμή που θα βλέπεις ξανά και ξανά.
9: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι? Τελικά έμεινα.
10: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
9: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
10: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
9: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
10: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262 059 925. Καταστήματα

0: Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
2: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
3: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είστε έτοιμοι! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας.
1: Ελένη Φούρλη.
0: Κυριακή θα πάω εκδρομή.
1: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
1: Α, κάνε με το δεύτερο story.
2: Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
0: Και θα μην πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
1: Πρέπει να σκαλέτε σε μένα το λεπτό.
0: Λοιπόν, μπράβο. Μαζί σένα το λέω. Δεν ξέρω που το λέω.
3: Τι θα γίνει, θα με φλερτάρει κανένας σε μένα σήμερα?
1: Καλέ, ναι, και εγώ θέλω να με φλερτάρει. Δεν θα με φλερτάρει κανείς.
4: Άνοιξε την ένταση.
2: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
0: Αχ, συγγνώμη, παιδιά, έχω κάνει λάθος. Σοκ FM απογεύματα. Καλησπέρα, καλησπέρα, βρε, καλώς τα παιδάκια μας. Τι κάνετε, πώς είστε, είναι πεμπτούλα σήμερα, πάει και αυτή η εβδομαδούλα, την τρώμε σιγά σιγά.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Αχ, πώς ακούστηκε τώρα αυτό.
1: Τι, γιατί, από στην τρώμε, κάτι είπες, κάτι πονηράδες.
0: Δεν ήταν πονηράδα, αλλά είπα την τρώμε σιγά σιγά.
1: Ενέρεση, γιατί να μην τη φάμε.
0: Έχεις δίκιο.
1: Εντάξει, σήμερα με όποιον άνθρωπο έχω μιλήσει, μου έχει πει για τον καιρό που έχει βγάλει ήλιο.
0: Ναι.
1: Για την Πέμπτη, γιατί ότι αύριο είναι Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Θέλει να ρε παιδί μου το σουκού. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Όλος ο κόσμος το θέλει, γιατί οι εβδομάδες πια είναι πιο δύσκολες.
1: Ναι.
0: Οι εβδομάδες πια είναι πιο απαιτητικές.
1: Καλέ, ναι.
0: Οι εβδομάδες πια είναι άστα να πάνε. Μην κοιτάς που εμείς εδώ πέρα είμαστε και τυχεροί. Μην κοιτάς που ξεκινάμε εδώ η εβδομαδίτσα και μία το γεια σας, μία το καλησπέρα, μία τι κάνουν τα παιδιά και έφτασε Παρασκευή.
1: Ναι, ρε, δεν το καταλαβαίνεις.
0: Κατάλαβες τώρα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά την αγαπάμε την Πέμπτη. Σας στέλνουμε και σήμερα εδώ στην παρέα μας τα σοκαπογεύματα με τα δικά σας ωραιότατα μηνύματα στο Viber στο 697-800-1048 για οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε. Εσύ πώς είχε ξεκινήσει η μέρα σου, όλα καλά?
1: Τίποτα. Εγώ δεν έκανα κάτι. Ηρεμία, ξέρεις, όπως τα ξέρεις. Δεν έχω κάνει κάτι σήμερα. Μόνο που βγήκα τώρα, ας πούμε, για να έρθω εδώ, μου άλλαξε η ψυχολογία.
0: Τι λες τώρα, ρε.
1: Ρε, είδα ήλιο. Αυτό.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι βγήκε λίγο ήλιο σήμερα.
1: Ναι, χθες, το είχαμε πλημμύρες.
0: Βέβαια, το πρωί, παιδιά, που εγώ ξύπνησα για να πάω το παιδί μου στο σχολείο,
1: ναι,
0: το κρύο που έφαγα είχε πάρα πολύ κρύο. Εκεί γύρω στις 7.30-8 είχε πολύ κρύο, ναι, στη Χαλκίδα. Νομίζω ότι όλοι οι γονείς με καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή.
1: Καλή,
0: που
1: λέει, ναι,
0: τα παιδάκια σας.
1: Έχεις κατεβάσει μονιάτικα, όχι?
0: Τώρα τα κατεβάζω σιγά-σιγά. Δεν έχω ολοκληρώσει ακόμα το κατέβασμα. Αλλά σιγά-σιγά. Ξέρεις,
1: σιγά-σιγά.
0: Χαλιά μου έστρωσε σήμερα η μανούλα μου, να είναι καλά. Μου έστρωσε την κρεβατοκάμαρα, τις κρεβατοκάμαρες.
1: Εμείς δεν τα έχουμε πλύνει, ρε.
0: Σιγά σιγά θα... Αλήθεια τώρα.
1: Έχουμε, κάτσε περίμενε, θα σου πω.
0: Τι να περιμένω να μου πεις, βρε.
1: Άστο, ναι. Δεν τα έχουμε πλύνει από πέρσι. Τι γελάς, μωρέ.
0: Αυτά είναι.
1: Και αυτά. Άμα τα πλύνω τώρα θα στεγνώσουν.
0: Αυτό είναι το θέμα. Καλό Δεκέμβρη θα τα βάλεις εσύ. Δεν πειράζει, μια χαρά για τα Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα, Αντρέα.

κερκίδα η πόλη σου. Shock FM. Shock FM. Η μουσική σου. Shock FM 104,8.

0: Αχ, τι ωραία νέα σήμερα εντωμεταξύ. Και δεν μπορώ και να μιλήσω. Και θα τα πούμε σε λίγο. Και θα τα πούμε αύριο που θα γίνει επίσημη ανακοίνωση. Καλά, θα τα μάθετε. Θα τα μάθετε. Λίγες ώρες μείνανε, μάτια μου γλυκά.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, προς το παρόν φεύγουμε για Queen Vanilla, το οποίο βρίσκεται στην παραλία της Καλκίδας, Μακαρίου 13 συγκεκριμένα. Είναι ένα σημείο που μπορείς να πας όλες τις ώρες της ημέρας. Το πρωί να πας για το καφεδάκι σου, μέσα στην ημέρα το παγωτό, τη βάφλα ή το γλυκό σου. Και το βράδυ, βέβαια, για μοναδικά δροσερά κοκτέιλ και υπέροχες ποτάρες, ωραία ατμόσφαιρα και θέα στην παραλία. Queen Vanilla, Μακαρίου 13, στην παραλία της Χαλκίδας. Γεια σου Νίκο. Όπα, Νίκο.
1: Όπα, τι έγινε.
0: Είπες προ Παρασκευή.
1: Α, έβαλα λένα.
0: Καλησπέρα από Νούρτιγκεν. Πολλά φιλιά στον Νίκο μας. Προ Παρασκευή, γιατί μη μας τρως μια αυτή τώρα. Μη μα ότι και καλά είναι Τετάρτη σήμερα, ενώ είναι Πέμπτη.
1: Όχι, καλέ.
0: Πολλά φιλιά. Καλημερούδια. Καλημερούδια, τούπα. Όχι, μπερδεύτηκα με την άλλη πλευρά του.
1: Όχι, νομίζω έχουμε δύο ώρες πόσο.
0: Καλά, καλέ στον Νούρτιγκεν, μια ώρα διαφορά, δύο.
1: Α, αυτό σου λέω.
0: Καλησπέρα.
1: Εντάξει, τώρα άκου να δεις τι σου. Χθες τι έκανα, χθες το βράδυ. Μου ήρθε ένα email, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Με κάτι έτσι. Προσφορίτσες.
0: Mail με προσφορίτσες.
1: Μπράβο, ναι, για ταξίδι.
0: Α, για ταξίδια.
1: Ναι, ρε, και ψάχνω τώρα να δω πού να κλείσω.
0: Να πού να πας.
1: Αυτό.
0: Εν τω μεταξύ, τόσους ακροατές έχουμε που μας στέλνουν από όλα τα μέρη της γης, από όλα τα μέρη του πλανήτη.
1: Ναι, ρε.
0: Γιατί δεν πας στο Νούρτιγκεν.
1: Γερμανία.
0: Γιατί δεν πας στο Delaware.
1: Αυτή μακριά, ρε. Πού να πάω εκεί πέρα. Πασκαλά, δεν λέει πολλά λεφτά.
0: Πήγαινε στο Νούρτιγκεν.
1: Μου έχουν πει πάρα πολύ για Γερμανία, να ξέρεις.
0: Ορίστε. Πήγαινε στη Γερμανία και φέρε μας και λουκάνικα.
1: Τι λουκάνικα.
0: Φραγκφούρτη, τι λουκάνικα.
1: Να σου φέρω μπύρα.
0: Καλησπέρα, βρε παιδιά. Ήρθε αυτό το μαγικό τρίωρο της ημέρας κατά το οποίο όλα τα υπόλοιπα σιωπούν. Και το μόνο που έχει σημασία είναι η μουσική. Πάμε να κάνουμε την Πέμπτη μας να μοιάζει με Σάββατο. Αχ, αυτό το παιδί πόσο ωραία τα λέει πάντα. Ο Νεκτάριος πόσο ωραία τα γράφει πάντα στο Viber. Τρελά κέφια και σήμερα φτούμι με ματιάσω, λέει.
1: Όχι, το μάτι.
0: Γράψε λάθος από ταχύτητα, λέει, να γράψω μήνυμα. Εντάξει, Νίκο μου, σε συγχωρούμε, μη στεναχωριέσαι.
1: Καλέ, ναι, δεν πειράζει.
0: Σήμερα από γενέθλια, παιδιά, βλέπω ότι γενέθλια έχει μόνο η Ντορέτα Παπαδημητρίου, από αυτούς που γνωρίζω εγώ προσωπικά, έτσι.
1: Α, πόσο γίνεται. Ήβλα και ρωτάω.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, αφού τα λέμε τώρα εμείς εδώ. Γεννημένη το 1979. Μικρό κορίτσι, καλέ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μικρό κορίτσι.
1: Εντάξει, ναι, ρε, μικρή είναι. Πόσο είναι.
0: Τι, εντάξει. Το λέω. 47.
1: Είναι 47,
0: Κλείνει 47, ναι.
1: Εντάξει, μικρή είναι.
0: Και νομίζω ότι είναι και πολύ ερωτευμένη αυτή την περίοδο. Δεν είμαι τίποτα κουτσομπόλεμη.
1: Όχι, καλέ.
0: Ξέρετε όπως τα λέω αυτά. Ναι. Είναι και πάρα πολύ ερωτευμένη. Έχει σχέση με ένα νέο ανερχόμενο ηθοποιό.
1: Ναι, το βλέπω τώρα.
0: Α, το είδες.
1: Ναι, ρε, τον Γιώργο τον Γεροντιδάκη.
0: Ο Γεροντιδάκης.
1: Είναι από την Κρήτη.
0: Ξέρω εγώ πού είναι. Το θέμα είναι το ότι είναι με την Ντορέτα Παπαδημητρίου αυτή τη στιγμή.
1: Μπράβο, ξέρεις πόσο είναι αυτός.
0: Πόσο είναι κουτσομπόλι.
1: 37. Έχουν 10 χρόνια διαφορά.
0: Η καλύτερη διαφορά για μένα.
1: Καλέ, ναι.
0: Ανάμεσα σε άντρα και γυναίκα.
1: Όχι,
0: είτε είναι μεγαλύτερος
1: καλά...
0: ο άντρας, είτε είναι μικρότερος ο άντρας. Για μένα η καλύτερη διαφορά. Έτσι, για να σκάσεις, ρε.
1: Όπω.
0: Λοιπόν, παιδιά μου, καλά. Αν ξέρατε τι ετοιμάζουμε, θα καταλαβαίνατε γιατί δεν κρατιέμαι σήμερα. Μία λέξη να μου ξεφύγει και τελειώσαμε, έτσι. Αλλά αύριο το πρωί νομίζω θα γίνει μεγάλη ανακοίνωση. Προς το παρόν.
2: Έρχεται.

0: Καλημέρες που λένε και κορίτσι. Που λένε τον Αντρέα, έτσι. Το λέει ο Θεόδωρος και φίλου. Απλά για να σε ενημερώνω και όλες, επειδή έφυγε ο Αντρέας, ήρθες εσύ. Φύγε εσύ, έλα εσύ. Μία ερώτηση. Τι θες, παιδί μου.
1: Να πω λίγο τον καιρό, λίγο γρήγορα.
0: Όχι, να διαβάζω το μήνυμα δύο λεπτά. Τώρα είμαι παρουσιάστρια ή δεν είμαι. Μία ερώτηση λέει, γιατί κάτι σκεφτόμουν χθες, έτσι το άσχετο. Αν σας έλεγα να διαλέξετε ένα τραγουδιστή ή τραγουδίστρια που έφυγε από τη ζωή, να μπορούσε να επιστρέψει, ποιον θα διαλέγατε? Καλή, τι ωραία ερώτηση. Λοιπόν, Θεόδωρο, να σου πω κάτι. Μ' αρέσει
1: Ελένη,
0: το.
1: Να πω λίγο τον καιρό.
0: Περίμενε λίγο. Μ' αρέσει τόσο πολύ που μας σκέφτεσαι. Δηλαδή και εκτός εκπομπής το σκέφτηκες αυτό, δούλεψες για μας και σήμερα θα πέσει αυτή η ερώτηση στα σοκαπογεύματα. Τι ωραίο, για πες.
1: Ελένη!
0: Τι θες, παιδάκι?
1: Πρέπει να φύγω, δεν καταλαβαίνεις, έχω θέμα.
0: Κόψιμο.
1: Ναι, ρε εσύ!
0: Α, παπά, γιατί καλή, τι έφεγες, άντε πες.
1: Λοιπόν, πριν από τον καιρό, γι' αυτό σου είπα, σου λέω ότι φωνάζω τόση ώρα κοδικομήνη. Λοιπόν, Δημοκρασία, σήμερα 16 με 17 το απόγευμα. 11 με 7 το βράδυ, βροχή δεν βλέπω. Άνεμη 16 εκεί, αυτό το βράδυ, αρκετή νύχτα. Τι λέω.
0: Παιδιά, είναι χαζό το παιδί. Άντε, καλό βόλι, φύγε. Λοιπόν, πάμε στο unicorn εμείς σιγά-σιγά. Θερίζει η γαστρεντερίτιδα, η αλήθεια είναι. Unicorn Κριεζώτη 41 στη Χαλκίδα. Σήμερα Πεμπτούλα, τα καταστήματα είναι ανοιχτά. Φεύγουμε λοιπόν στο unicorn να πάρουμε τα ωραία μας τα πιτζαμάκια για όλη την οικογένεια, για τη μαμά, για τον μπαμπά, για το παιδί.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Βγήκαμε το χρεστάκι και εκεί που καθόμασταν μου λέει: έχω ονομάσει το μόριό μου Ζωή. Γιατί η ζωή είναι σκληρή. Έλα ρε, του λέω. Αλήθεια ρε, του λέω. Η ζωή μπορεί να είναι σκληρή, αλλά είναι και μικρή, του λέω.
0: Μπορώ.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
5: Αλυμπινής είσαι.
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλημέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτο CR Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος CR Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην Οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος CR Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
2: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το πού. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε κι αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχήσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22-21-0-23-289. Το σχολαρχήν εστί ψυχαγωγήν. Let's go!
3: Όλη μέρα αναμένω 24-7.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωράει η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
2: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
3: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
4: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, 6972 150 208.
5: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
6: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
5: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
6: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
5: Βρε σου λέω στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
6: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
5: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
6: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
5: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
6: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
5: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
6: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
5: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
6: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
5: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
6: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
5: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
5: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
5: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
5: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα πας.
6: Ανάποδα ρε Γιώργο.
5: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσεις θα φας.
7: Παρακαλώ.
8: Μαρία.
7: Έλα.
8: Να σου κάνω μια ερώτηση.
7: Παρακαλώ.
8: Έλα Μαρία.
7: Ναι.
8: Να σου κάνω μια ερώτηση.
7: Παρακαλώ.
8: Έλα Μαρία.
7: Ναι, έλα.
8: Να σου κάνω μια ερώτηση.
7: Όχι.
4: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
7: Παρακαλώ.
4: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Shock FM
9: απογεύματα. Λοιπόν, τρία ζώδια για σήμερα. Τρία ζώδια τα οποία, προσέξτε, για τρία ζώδια που θα πω σε λίγο, όλα αλλάζουν από τη ρίζα τους.
10: Τι λες ρε εσύ τώρα?
9: Αυτό το φθινόπωρο. Από τα ερωτικά μέχρι τη δουλειά. Τίποτα δεν μένει σταθερό, τίποτα δεν μένει όρθιο.
10: Τι λες ρε εσύ Ελένη τώρα?
9: Κάποιοι θα πρέπει να ανησυχούν.
10: Τι ανακοινώσεις μου κάνεις τώρα?
9: Μα ναι, γιατί τώρα ξεκίνησε εδώ. Όχι, έχουμε άλλο ένα μήνα φθινόπωρο επί της ουσίας και όλο το Νοέμβριο.
10: Έχουμε,
9: αλλά εντάξει, ημερολογιακά πάντα. Οπότε ξέρω εγώ ρε παιδιά, τρία είναι τα ζώδια λέει, θα αλλάξουν ριζικά αυτό το φθινόπωρο.
10: Είναι σίγουρο δηλαδή?
9: Και είναι σίγουρο και ερωτικά και δουλειά και τα λοιπά. Λοιπόν, το ένα ζώδιο από τα τρία είναι οι υδροχόοι.
10: Υδροχόοι.
9: Υδροχόοι λοιπόν να προσέχουν λίγο παραπάνω αυτό το φθινόπωρο, γιατί θα έχουν αλλαγές. Βέβαια μπορεί οι αλλαγές αυτές να είναι για το καλό, για το καλό τους.
10: Ναι,
9: για
10: μωρέ.
9: Το καλό μου. Για καλύτερα δηλαδή.
10: Κατάλαβα.
9: Πράγματα. Αυτό δεν είναι απαραίτητα να στεναχωρηθείτε. Μπορεί να αφήσετε μια δουλειά να πάρετε την άλλη, η οποία είναι καλύτερη.
10: Ενέρεση.
9: Λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, υδροχόοι. Δίδυμοι.
10: Δίδυμοι.
9: Και δίδυμοι. Κρύοι. Να τα!
10: Αχ! Και εγώ μέσα.
9: Και εσύ μέσα.
10: Άρα κάτσε για να καταλάβω τώρα.
9: Δηλαδή
10: εγώ...
9: και θα χωρίσεις και θα σε διώξουμε.
10: Μπράβο. Και εγώ. Και χωρισμένος και άνεργος. Τέλειο. Άντε.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: ακρόαση.
1: Αχ, πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, παιδάκια, είναι Πέμπτη σήμερα, έτσι. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει το ότι αν η παρέα σήμερα κανονίσει έξοδο που θα κανονίσει, φεύγουμε όλοι για σχολαρχείο στην παραλία τη Χαλκίδα. Με τι περίφημε ποικιλίε με το μέτρο που έχουν γίνει viral πλέον. Εκλεκτά κρεατικά, αυθεντικού ελληνικού μεζέδε, κάτι μακαρονάδε, μούρλια, Παναγία μου, κάτι κρεατικά υπέροχα. Μοναδικέ μπύρε, κρασάκι κόκκινο. Ημίγλυκο,
2: ημίγλυκο.
1: Το ημίγλυκο, το ημίγλυκο να δοκιμάσετε, παιδιά. Δοκιμάστε το ημίγλυκο και θα με θυμηθείτε. Είναι τέλειο, είναι τέλειο. Σχολαρχείο Τζιαρντίνη 2 στην παραλία της Χαλκίδας.
2: Να ξέρει εσύ, άκου να δεις τώρα. Είδα μια αγγελία.
1: Ναι, ναι.
2: Για σπίτι, ρε παιδί μου. Εντάξει, εγώ έχω πάρει.
1: Το πουλάω το σπίτι. Το θυμάσαι αυτό, Γιάννης Πάριος.
2: Πάρει, ωραία.
1: Όπω τραγουδάρα.
2: Λοιπόν, πουλάνε ένα σπίτι, ρε παιδί μου, και το πουλάνε σε πολύ καλή τιμή.
1: Αλήθεια, πού, σε ποια περιοχή?
2: Είναι λίγο μακριά. Ρε παιδί μου, εντάξει, για εξοχικό, εγώ το σκεφτόμουν, πώς το πάρω.
1: Πού, σε ποια περιοχή?
2: Είναι στο Βόλο.
1: Στο Βόλο.
2: Έχεις πάει στο Βόλο?
1: Α, πολύ ωραίος ο Βόλος και θυμίζει και η παραλία λίγο Χαλκίδα. Του Βόλου.
2: Α, η παραλία λες. Ναι, ναι ρε,
1: θυμίζει,
2: δίκιο.
1: Ναι,
2: ρε.
1: Φυσικά. Ναι,
2: μα... μαγαζιά εκεί μπροστά.
1: Ναι, αυτό. Λοιπόν, ναι, ωραίος είναι ο Βόλος, ναι.
2: Και το πουλάνε που λες 40 χιλιάρικα.
1: Το σπίτι μόνο.
2: Ναι, ρε, εσύ.
1: Μεγάλη προσφορά τότε. Ναι. Ακόμα που πωλείται.
2: Ναι,
1: πόσα τετραγωνικά. Μη μου πει τώρα είναι 5 τετραγωνικά.
2: Όχι, ρε, εσύ.
1: 10.
2: Όχι, όχι.
1: Α, κάπου υπάρχει
2: δεν είναι, δεν είναι αυτό το θέμα. Μπράβο. Πωλείται, ρε, παιδί μου, μόνο το. Όχι όλο.
1: Το μισό.
2: Λίγο πιο πάνω.
1: Το 70%?
2: 75.
1: Α, το υπόλοιπο γιατί δεν πωλείται?
2: Όχι, δεν πωλείται το υπόλοιπο.
1: Γιατί δεν καταλαβαίνω. Πού υπάρχει το πρόβλημα?
2: Ναι, μου. Ναι.
1: Του το έχει πάρει τράπεζα.
2: Να τσεκ πάρει την τουαλέτα και το.
1: Έχει πάρει το μισό η τράπεζα, το έχει. Πώς το λένε, ρε παιδιά, αυτό.
2: Υποθήκη.
1: Μπράβο. Στο έχει βάλει λίγο, το έχει βάλει στην άκρη μέχρι να αποπληρώσουν το δάνειο.
2: Όχι, ρε.
1: Έχει κρατήσει το μισό σπίτι και μετά το υπόλοιπο θα του. Έτσι
2: όχι, ρε. Ανοίξει άλλο ιδιοκτήτη, λέει, ο οποίο μέχρι σήμερα δεν τον έχει. Δεν τον ξέρει, δεν τον έχει εντοπίσει.
1: Δεν τον έχει εντοπίσει.
2: Ναι, το έχουν μισό-μισό με κάποιον άλλο.
1: Α, ναι.
2: Καταλαβαίνεις.
1: Και πουλάει το 75%.
2: Το 75% είναι μια χαρά. Αυτό λέω. Θέλει να
1: βρεθεί ο άλλος μετά και ζητάει το.
2: Θα πουλήσει το 25, ρε.
1: Ναι, αλλά άμα το πουλάει, δεν ξέρω, στο Θεό τα λεφτά.
2: Ρε, εσύ να ρωτήσω εγώ κάτι τώρα. Αν, εσύ παίρνει το 75.
1: Το πήρα.
2: Παίρνω εγώ το 25. Το μετά εμείς θα μείνουμε μαζί.
1: Κωνσταντίνου και Ελένη, το ξέρει το σύριαλ. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Κωνσταντίνου και Ελένη.

0: Κάτι έψαχνα.
1: Είμαι στο ψάξιμο, κάτι έψαχνα. Εντάξει, δεν πειράζει, ρε παιδιά. Χορέψαμε και εδώ με τον Γιώργο Μαζονάκη.
0: Ναι, αφού σου είπα, κάτσε λίγο.
1: Δεν έχω βάλει σήμερα. Εντάξει, δεν ξέρω γιατί. Έχω μια χαρά σήμερα.
0: Ναι, Πέμπτη,
1: φτωχτού. Και αύριο και όλες, παιδιά.
0: Καλά, ναι,
1: εντάξει,
0: άστο.
1: Λοιπόν, ετοιμαστείτε για την αυριανή ημέρα. Αυτό θα σας πω μόνο. Πρώτον, από το πρωί θα μάθετε επιτέλους όλο αυτό το.
0: Έρχεται.
1: Τι σημαίνει. Εντάξει. Αύριο το πρωί λοιπόν θα μάθετε και θα πάθετε πλάκα. Ένα. Δύο.
0: Ναι.
1: Αύριο τα σοκαπογεύματα θα έχουν έτσι μια αθλητική διάθεση που μας έχουν πάρει χαμπάρι, ρε εσύ.
0: Ενέρεση.
1: Αύριο θα, αύριο θα έρθουμε με τις φόρμες μας. Διότι και προσκλήσεις για μπάσκετ θα δώσουμε.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και καλεσμένο ποδοσφαιριστή αύριο.
0: Πόπο, καλά θα γίνει.
1: Έλα, παιδιά.
0: Δεν πιστεύω να του βάλει τίποτα να τρέχουμε ποτέ από εκεί.
1: Έλα, παιδιά, χαμός θα γίνει αύριο Παρασκευή εδώ στα σοκαπογεύματα. Πάμε όμως τώρα να πούμε την ερώτηση του Θεόδωρου, αφού τη σκέφτηκε για μας.
0: Μπράβο.
1: Εμείς αυτό θα κάνουμε σήμερα. Θα κάνουμε την ερώτηση του Θεόδωρου.
0: Να δώσουμε ένα δώρο του ανθρώπου.
1: Του αγαπημένου μας ακροατή που δουλεύει για μας.
0: Αυτό.
1: Έτσι. Λοιπόν, ακούστε τώρα με τι θα ασχοληθούμε εδώ στα σοκαπογεύματα. Αν σας έλεγαν να διαλέξετε έναν τραγουδιστή ή τραγουδίστρια που έφυγε από τη ζωή, να μπορούσε να επιστρέψει.
0: Ναι.
1: Ποιον. Ποια θα διαλέγατε.
0: Μόνο τραγουδιστή,
1: ναι, αυτό έχουμε τώρα.
0: Ωραία.
1: Η ερώτηση αυτό λέει, αυτό θέλει να μάθει ο Θεόδωρος από τον κόσμο.
0: Καλά, έχω πολλούς εγώ τώρα, αλλά
1: ναι.
0: Ποιο να πρωτοπώ.
1: Ναι, κοίταξε τώρα, εγώ επειδή το
0: μεγάλη
1: έχω και φρέσκο. Τώρα θα πω Γιώργο Μαζονάκη, εγώ προσωπικά.
0: Καλά, ναι.
1: Επειδή το, έχω και, το έχουμε και φρέσκο, αλλά σίγουρα είναι και άλλοι καλλιτέχνες που μου έρχονται τώρα στο μυαλό και θα θέλαμε να επιστρέψουν. Ειδικά
0: ναι,
1: κάποιοι που δεν προλάβανε κιόλας να κάνουν.
0: Πω, ναι,
1: έφυγαν νέοι.
0: Ναι, ναι. Ας πούμε η Amy Winehouse.
1: Η Amy Winehouse.
0: Νομίζω πέθανε στα 27.
1: Πω,
0: τη φωνάρα.
1: Καλά λες.
0: Ο Μάικλ Τζάκσον.
1: Ναι.
0: Ναι. Αλλά εντάξει, ήταν 50 χρόνων. Αυτό ήταν λίγο μεγάλο.
1: Έλα ρε που ήταν μεγάλος τώρα 50 χρονών ο άνθρωπος. Τι είναι αυτός ρε τώρα, που τα κοντεύουμε και έχουμε.
0: Ναι,
1: ξεκινάνε να στέλνουν τα παιδιά. Νίκο, τι είπες τώρα, είπε για τον Παντελίδη.
0: Ναι.
1: Για τον Παντελή Παντελίδη, σωστά. Λοιπόν, συνεχίστε να στέλνετε, μιας και ξεκινήσατε έτσι πριν δώσουμε καν το Viber. 697-800-1048. Έχουμε την ερώτησή μας σήμερα την πολύ πολύ ωραία, γιατί είναι και του Θοδωρή, είναι του Θεόδωρου, από το Delaware. Καλά το λέω.
0: Delaware, σωστά, καλά.
1: Εσύ το λες καλύτερα, πες το.
0: Delaware.
1: Άντεση, Αντρέα.
0: Delaware.
1: Λοιπόν, αν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα τραγουδιστή ή τραγουδίστρια που έφυγε από τη ζωή να μπορούσε να επιστρέψει, ποιον, ποια θα διαλέγατε, τα μηνύματα.

0: Μα σε πλακάκια και είδη γηινής κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
0: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τίνιακος. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
4: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798.
5: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και έρχεται ο καφές. Ένα τάκ και σερβίρεται το σνακ και η διάθεση. Χαλκής Paddle Club στον Μύτικα Χαλκίδας. Χαλκής Paddle Club. Και το παιχνίδι μπορεί να περιμένει. Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις coffee shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λακταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 2221-0-544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
6: Για εργαλεία, ένα μαγαζί.
7: Για μονωτικά, άλλο.
6: Για χρώματα, αλλού.
7: Για κήπο, κάπου αλλού.
6: Όχι.
7: Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης.
6: Εργαλεία.
7: Δομικά υλικά.
6: Χρώματα.
7: Μονωτικά.
6: Γυψοσανίδες.
7: Θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος.
6: Μακίτα.
7: Σκιλ. Ολέο Μαγ.
6: Φίσκαρς. Κερακόλ.
7: Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες.
6: Δεδούσης Department Store.
7: Λεωφόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός.
6: 21 7000 4433.
7: Δεδούσης. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα,
6: δεν ψάχνεις αλλού.
8: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
5: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
10: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 6.
11: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ Πρωτόγερος. Και στο προστήλ.gr

Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, σωλήνες και υλικά περίφραξης. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.

0: Ρε παιδιά, πραγματικά μια χάρη. Μήπως έχει κάποιος κανένα τύπο που να μην θολώνουν τα γυαλιά? Τι να βάζω κάθε τρεις και... Δηλαδή θολώνουν τα γυαλιά και βρωμάνω όλη την ώρα. Δεν ξέρω τι παθαίνουν.
1: Δεν είσαι αυτό το μαντιλάκι που είναι που δίνει μαζί με τα γυαλιά?
0: Το έχω, αλλά το ξεχνάω στο σπίτι συνήθως και μετά γεμίζω τα ρούχα μου. Κατάλαβες?
1: Πώς θολώνει, μήπως θα πιάσει με τα χέρια?
0: Ξέρω εγώ, μωρέ, τι παθαίνει κάθε τρεις και λίγο που μου θολώνουν, μου κάνουν εδώ πέρα σημάδια στα γυαλιά, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, δεν θα συγχυστώ τώρα γιατί έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα και πάρα πολύ ωραία μηνύματα στο Viber.
1: Βεβαίως.
0: Έχετε πει για τον Τζον Λένον.
1: Α, Τζον Λένον. Ρε, είσαι πολύ μικρός.
0: Η Μέρη, από όσο έφυγε ο Τζον Λένον?
1: Μικρός, εσύ, αφού το.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, για εσάς που ανοίξατε τώρα και μας πετύχατε,
1: ναι,
0: ψάχνουμε σήμερα την. Μάλλον, έχουμε ρωτήσει το εξής. Αν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα τραγουδιστή ή τραγουδίστρια που έφυγε από τη ζωή, να μπορούσε να επιστρέψει, ποιον πια θα διαλέγατε? Έτσι, αυτή είναι η ερώτησή μας σήμερα και μας είπε η Μαρία, η Μέρη, συγγνώμη, Τζον Λένον.
1: Ναι.
0: Καζατζίδης μοναδικός, λέει ο Χρήστος.
1: Ωραία, είναι. Απλά πεθαίνει μεγάλος.
0: Ναι, όντως.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Μάικλ Τζάκσον η Γιώτα, Γουίτνεϊ Χιούστον η Όλγα. Γουίτνεϊ Χιούστον,
1: ωραία. Πάλι φωνάρα από εκεί.
0: Φωνάρα. Ο Νίκος είπε Παντελίδη. Ο Νικόλας Μαζονάκης με χίλια. Ο Νεκτάριος, ναι. Παντελής Παντελίδης με διαφορά. Πιστεύω ότι είχε,
1: ναι,
0: πάρα εσύ πολλά ακόμα να δώσει. Η αλήθεια είναι ότι, ρε παιδί μου, δεν πρόλαβε. Δηλαδή,
1: τίποτε,
0: έκανε επιτυχίες, δεν το συζητάμε.
1: Και πάρα πολλές, όλες επιτυχίες ήταν.
0: Ναι, όντως. Αλλά θεωρώ ότι πραγματικά είχε αυτός ο άνθρωπος τόσα πολλά να δώσει,
1: ναι,
0: ακόμα.
1: Ναι.
0: Ο Βασίλης με μπέρδεψε λίγο. Νίκος Γούναρης, λέει, Αηδόνη.
1: Να, αυτός είχε πέθανε χρόνια, ρε.
0: Εμένα τώρα δεν μου έρχεται, πω ντροπή,
1: ναι.
0: Αν και λάτρεψα Καρά, Διονυσίου και Αγγελόπουλο, με κλειστά μάτια θα πω Μητροπάνο, λέει ο Θεόδωρος.
1: Και ο Μητροπάνος φωνάει.
0: Και η Μέρη, λέει Μητροπάνο. Καλησπέρα και στη Μέρη. Ο Στέφανος τι λέει? Ο Στέφανος άσχετο, θα ήθελα να ακούσω κάτι από Γιάννη Πλουτάκο.
1: Όχι, αυτό ζει, εντάξει.
0: Είσαι εκτός θέματος.
1: Όχι, το...
0: Έλα Στέφανε, καλησπέρα. Πολλά φιλιά σε πειράζω, το ξέρεις έτσι. Μαζό μας, λέει η Μέρη.
1: Ναι, ρε, να σου πω κι άλλον ένα που μου ήρθε.
0: Α, για πες άλλον ένα που σου ήρθε.
1: Ο Φρέντι Μέρκιουρι.
0: Τι είπες τώρα, ρε Ανδρέα Θεοδωρακόπουλο, που αν και καθιστός μίλησες πολύ ορθά.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ρε εσύ, τι ωραία. Φρέντι Μέρκιουρι, παιδιά, καλλιτεχνάρ. Θα τον ήθελα φίλο μου να τον έχω, τον Φρέντι Μέρκιουρι. Θεός, φοβερός, φοβερός καλλιτέχνης. Δεν χρειάζεται να σκεφτώ, ο Στέφανος επανήλθε. Μαζονάκης, λέει.
1: Όλοι Μαζονάκη.
0: Εντάξει, παιδιά, περιμένουμε και άλλα μηνύματα. Εδώ είμαστε, δεν φεύγουμε. Τώρα τη βάλαμε την ερωτησούλα. Σας περιμένουμε στο Viber 697-800-1048 να μας στείλετε τα δικά σας μηνύματα.
2: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Shock FM 104,8. Για ακούστε.

0: Λοιπόν, υπάρχει ένα σημείο στην παραλία της Χαλκίδας που πραγματικά αξίζει να γίνει το στέκι μας και έχει γίνει μεταξύ μας τώρα το στέκι μας. Μιλάω για το Queen Vanilla, Μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας, που πηγαίνουμε από νωρίς το πρωί, παίρνουμε το καφεδάκι μας, ανοίγει το μάτι μας, πηγαίνουμε στη δουλειά μας μετά, μεταγυρνάμε από τη δουλειά μας, περνάμε πάλι από το Queen Vanilla, παίρνουμε ένα παγωτάκι, ένα γλυκάκι για μετά το φαγητό. Και μετά το βραδάκι πάμε για χαλαρουίτα στο Queen Vanilla, με δροσερά κοκτέιλ δίπλα στη θάλασσα και πολύ ωραία ποτάκια. Αυτά είναι, ρε παιδιά. Queen Vanilla όλη την ημέρα. Μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας.
1: Και όσοι, ρε παιδί μου, κάτσετε σπίτι και δεν βγήκετε σήμερα και έχετε φαγητό στο σπίτι, θα κάνετε μια στάση στο αρτοπείο Ιουλιάτης, Πιτιού 20 στη Νέα Λάμψακο. Εντάξει, σου έχω πει τι φαγητό έχω σήμερα.
0: Όχι, μου, πες, θα μου πεις μετά. Θες να μου πεις από τώρα.
1: Όχι, ναι.
0: Όχι, γιατί θα σε ρωτήσω μετά.
1: Α, στο εντάξει, ωραία.
0: Κράτω το. Ναι, σημείωσα το.
1: Όχι, ρε παιδί μου, γιατί πάει το ψωμί, γι' αυτό θέλω να σου πω.
0: Α, πάει το ψωμάκι.
1: Πάει, ναι. Επίσης θα βρούμε χειροποίητα ψωμιά αργή ορίμανση, μοναστηριακό και στα ρένια ψωμί, φρέσκες φωλιάδες, κρουαζάν και κουλούρια. Τα πάντα θα βρούμε εκεί στο αρτοπείο Ιουλιάτης.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία σας μηνύματα, για τα πολλά σας μηνύματα στο Viber. Έχει γίνει χαμός με μηνύματα που να λένε για τον Γιώργο Μαζονάκη,
1: ναι,
0: αλλά και
1: Γιώργος.
0: Για τον Μητροπάνο. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα και από Μητροπάνο. Ο Χάρης επίσης μας λέει, Bob Marley. Και από Έλληνα.
1: Bob
0: Marley.
1: Elvis Presley. Που το έλεγα χθες.
0: Σωστό. Και από Έλληνα Μητροπάνο. Μητροπάνο λέει και ο Γιώργος και ο Χρήστος και η Μαρία Μητροπάνος. Αυτά προς το παρόν.
1: Α, ξέρεις που
0: δεν έχει έρθει κάποιο άλλο μήνυμα με άλλο καλλιτέχνη έτσι που να, να μας τον θυμίσει, ας πούμε.
1: Τώρα θα σου πω κι εγώ άλλο ένα καλλιτέχνη που μ' άρεσε πάρα πολύ. Που δεν είναι και ο Παπάζογλου μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Ο Παπάζογλου.
1: Ναι, μ' άρεσε πάρα πολύ η φωνή του.
0: Μπαίνουμε στον υδροχό. Α, μ' άρεσε και το άλλο που έλεγε ο Παπάζογλου. Ράγιζε απόψε η καρδιά.
1: Καλά, έχει φωνάρα,
0: με τον Μπαγλά. Α, δεν θέλετε να συνεχίσω.
1: Εντάξει, μωρέ,
0: μ' αρέσουν εμένα αυτά τα τραγούδια πάρα μα πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε άλλη μία. Πάμε άλλη μία έτσι στο Viber. Άλλη μία φουρνιά ωραία να μας στείλετε τα μηνύματά σας. 697-800-1048. Αν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα τραγουδιστή ή τραγουδίστρια που έφυγε από τη ζωή, να μπορούσε να επιστρέψει, ποιον ή ποια θα διαλέγατε? Τα δικά σας μηνύματα τώρα.

0: Και ναι, πήραμε τη δεύτερη θέση. Αν και αν με ρωτάς.
1: Κάτσε, περίμενε.
0: Αν με ρωτάς, θα έπρεπε να παίρναμε την πρώτη θέση. Στα καλύτερα μπισκότα του κόσμου. Τη δεύτερη θέση την πήρε ελληνικό μπισκότο, παιδιά.
1: Μπράβο, ρε παιδιά.
0: Κι όμως, στα 10 καλύτερα μπισκότα του κόσμου, αυτή τη στιγμή στη δεύτερη θέση βρίσκεται ελληνικό μπισκότο.
1: Μπράβο.
0: Ποια είναι αυτό.
1: Άρα δεν πήραμε το χρυσό, πήραμε το.
0: Πήραμε το αχάλκι. Όχι, το αργυρό.
1: Το αργυρό. Καλά είναι.
0: Το Κωνσταντίνο. Πήραμε το αργυρό, ναι.
1: Καλά είναι.
0: Καλά είναι, βέβαια. Τώρα, βέβαια, στην πρώτη θέση. Άκου, τώρα είναι πολλές χώρες του κόσμου.
1: Ναι.
0: Η Ολλανδία είναι μέσα, το Μεξικό, το μπισκότο. Το μπισκότο της Ιταλίας, η Αμερική, η Σκωτία, η Ολλανδία, Αργεντινή.
1: Αυτά είναι πιο κάτω.
0: Μπράβο, ναι. Και στις τρεις πρώτες θέσεις είναι στην τρίτη θέση η Αλγερία, το μπισκότο της Αλγερίας.
1: Ναι.
0: Στη δεύτερη θέση το μπισκότο της Ελλάδας και στην πρώτη θέση το μπισκότο της Τσεχίας.
1: Μπράβο, ρε παιδιά.
0: Ας πούμε πρώτα ποιο είναι το μπισκότο της Ελλάδας. Πριν πούμε τα υπόλοιπα.
1: Ποιο να είναι. Α, το ωραίο, ρε.
0: Όχι, δεν είναι ελληνικό αυτό.
1: Δεν είναι ελληνικό. Το Lotus.
0: Το πτιφούρ.
1: Όχι, α, το πτιφούρ που το θυμίζει.
0: Μ' αρέσουν τα πτιφούρια.
1: Τα πτιφούρια.
0: Είναι αυτά που έχουν τη μαρμελάδα μέσα, δεν είναι.
1: Ναι, ποιο θα τρώει αυτά, ρε παιδιά.
0: Εγώ. Που είναι μισό επικάλυψη σοκολάτα και το υπόλοιπο είναι μαρμελάδα μέσα.
1: Μια τρέλα αυτό το μπισκότο.
0: Είναι το αγαπημένο μου αυτό το μπισκότο, το γεμιστό. Αλλά ξέρω ότι παχαίνει, γι' αυτό δεν το τρώω. Αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Α, το βρήκα, ρε.
0: Πες το.
1: Το τσοκομπλούμ.
0: Μωρέ, τι θα κάνω με σένα. Παιδιά, δεν ξέρω τι ανήκε βασικά σε αυτή την κατηγορία του μπισκότου. Θέλετε να μας να το πούνε τα παιδιά στο Viber? Γιατί εγώ ξέρω, αλλά ο Ανδρέας δεν ξέρει.
1: Ποιο να είναι, ρε εσύ.
0: Ούτε εσείς ξέρετε. Μήπως να το βρείτε εσείς στο Viber? 697-800-1048. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το μπισκότο που πήρε τη δεύτερη θέση, το ελληνικό μπισκότο που πήρε τη δεύτερη θέση στα καλύτερα μπισκότα του κόσμου?
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Κάλε την μπαταρία, καλέ!
1: Είναι σαν το ανέκδοτο, δεν ξέρω πώς κλείνει.
3: Ποιο ανέκδοτο?
1: Έλα, τρεις φορές το έχω πει.
3: Αλήθεια.
1: Παναγία.
3: Ούτε που θυμάμαι.
1: Παίρνει μια τύπησα τηλέφωνο σε ένα sex shop και αρχίζει και λέει: Γεια σας! Sex shop εκεί! Ναι, λέει ο υπάλληλος στο τηλέφωνο. Εσείς πουλάτε δονητές super extra! Τους χιλιάριδες, τους 18 πόντους, ναι κυρία μου, ναι, και ποιο είναι το πρόβλημά σας? Πώς κλείνουν?
3: Θεέ μου, δεν μπορώ.
2: Γιώργος και Μαρία, Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
1: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία, από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της. Και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
4: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
6: Σχολικές ετοιμασίες, τετράδια, τσάντες, κασετίνες και βέβαια τα μάτια του παιδιού στον πίνακα ή στον ήλιο αν είναι ήδη στο διάλειμμα. Αντί να τρέχεις παντού, η εξίσωση είναι απλή. Η μεγαλύτερη ποικιλία, η καλύτερη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις έως και 60% σε γυαλιά οράσεως και ηλίου. Η διεύθυνση 1. Κανάρι 7, Βαθύ Αυλίδας. Optics Poly. Για να βλέπεις τα έξοδα της χρονιάς λίγο πιο καθαρά.
7: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
8: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
7: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
8: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
7: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
8: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
7: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
8: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
9: Αυτό το Σάββατο η Χαλκίδα γίνεται μία φωνή. Ο αθλητικός όμιλος Χαλκής αντιμετωπίζει την Προποντίδα Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Με δωρεάν είσοδο για όλες τις γυναίκες και τα παιδιά. Πάρε την παρέα σου και έλα να δώσουμε όλοι μαζί τον παλμό της νίκης. Η ομάδα μας χρειάζεται. Η κερκίδα μας ενώνει.
10: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
11: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
12: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
11: Στην τράπεζα πήγες?
12: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
11: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
12: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
11: Και αυτή σου μύρισε?
12: Αυτή κι αν μου μύρισε.
11: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, 2 εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
12: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
11: Στον Αλεμπινίση?
12: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
11: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
12: Εντάξει, θα φας τώρα?
11: Όχι.
12: Θα φας?
11: Όχι.
12: Θα φας?
11: Ναι.
9: Αλεμπινίσης. Με 2 καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
11: Αλεμπινίσης καφέ, Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
11: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
11: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
11: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
13: Shock FM.
14: Shock FM 104,8.
15: Shock FM 104,8.
16: Shock FM
17: 104,8.
4: Πες τους ότι ακούς Shock FM.
16: Shock FM.
4: Shock FM 104,8.
16: Τίποτα άλλο.
18: Shock FM απογεύματα.
19: Πτυμπέρε, παιδιά, μας λέει η Βάσο. Εν τω μεταξύ, πτυμπέρε έχετε πει πάρα πολύ. Πτυμπέρε.
20: Ναι, το πτυμπέρ.
19: Δεν υπάρχει πιο αυθεντικό ελληνικό ωραίο μπισκότο.
20: Το πεθαίνω.
19: Με γάλα, με επικάλυψη.
20: Με σοκολάτα.
19: Με μπραλίνα. Με ό,τι θέλεις.
20: Ναι, ναι, ναι.
19: Υπέροχο μπισκότο, Βάσο μου, να είσαι καλά. Μιράντα, πιάσαμε όλες τις εταιρείες. Μοναδικά μπισκότα, λέει η Άννα, και τα Μιράντα είναι ωραία.
20: Ναι, ναι, ναι, ναι.
19: Μουστοκούλουρα, λέει ο Γιάννης.
20: Εσύ μουστοκούλουρο.
19: Γελάμε τώρα, αλλά άμα είναι τραγανό το μουστοκούλουρο παραπέμπει σε μπισκότο.
13: Φαντάζεσαι τώρα το μουστοκούλουρο να έχει βγει στη δεύτερη θέση παγκοσμίως.
19: Παιδιά, δεν είναι το μουστοκούλουρο.
13: Α, δεν είναι.
19: Όχι, δεν είναι το μουστοκούλουρο. Θα σας έλεγα άμα είναι. Τι άλλες απαντήσεις έχετε, για να δω μισό λεπτό, γιατί γίνεται και ένα χαμός. Να τα βάλω λίγο σε μία σειρά στο Viber. Γεμιστά Παπαδοπούλου, τα καλύτερα, λέει η Μέρη. Είναι μπισκοτάρες και αυτά, η αλήθεια είναι. Πτιμπέρ, λέει, και ο Νεκτάριος. Μήπως είναι το πτιμπέρ, φοβερό μπισκότο, ειδικά αν το ντύσεις με σοκολάτα γύρω-γύρω και το κάνεις μπισκοτογλυκό. Μιλάμε για άλλη φάση.
13: Ναι, δεν υπάρχει.
19: Του Αντρέα, λέει, θα του αρέσουν πολύ λογικά τα πτιμπέρ. Τα έχω δει τα γλυκά στα stories. Όλο πτιμπέρ ανεβάζεις, ρε.
13: Ναι, γιατί παίρνω ένα μπισκοτό γλυκό.
19: Α.
13: Γι' αυτό το λέει.
19: Α, μάλιστα, που πας στη στενή.
13: Ναι, ναι.
19: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, έλα να το πάρει το ποτάμι.
13: Άντε, πες το.
19: Α, όχι, κάποιο το βρήκε. Μισό λεπτό, κάποιο δεν έκανε κάποιο. Ο Γιώργο.
13: Ο Γιώργο, ναι.
19: Μπράβο, ρε, εσύ, Γιώργο, μπράβο. Ο Γιώργο, λοιπόν, μα λέει το μελομακάρονο.
13: Τι λες, ρε, εσύ.
19: Γεια σου, Γιώργο. Πολλά, πολλά φιλιά. Παιδιά, είναι το μελομακάρονο.
13: Απίστευτο.
19: Ανήκει στα μπισκότα, σύμφωνα με την έρευνα αυτή, τέλος πάντων. Το διαγωνισμό που έγινε για τα καλύτερα μπισκότα του κόσμου. Στη δεύτερη θέση, ναι, το μελομακάρονο. Και στην πρώτη θέση το βανόκνι.
13: Το ποιο?
19: Το βανόκι κουκρόβι.
13: Το βανόκι κουκρόβι.
19: Από την Τσεχία.
13: Μας πέρασε δηλαδή το βανόκι κουκρόβι. Πέρασε το μελομακάρονο. θα τρελαθώ τελείως.
19: Εν τω μεταξύ και αυτά τα μπισκοτάκια είναι χριστουγεννιάτικα τώρα που το ψέξα από την Τσεχία. Και αυτά τα Χριστούγεννα τα φτιάχνουν.
13: Όχι, ρε Σελήνη, να μας περάσει το βανόκι κουκρόβι. Πω, πονευρίασα τώρα.

0: Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λα λα λα σε iOS και Android.
1: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Αχ, πόσο πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Ειδικά στο σημείο μέσα που αυτό το βιολί. Είμαι πραγματικά. Τενοντίτιδα παθαίνει έτσι με αυτό το βιολί. Υπέροχο, υπέροχο τραγούδι, υπέροχη μουσική, υπέροχη στίχη. Μπράβο ρε Κωνσταντίνε, αν και είναι τώρα είναι λίγο στα, ξέρεις, στις στεναχώριες του με την Kimberly.
1: Ναι, ναι,
0: αλλά
1: ναι.
0: Το τραγούδι τραγουδάρα. Άστα. Λοιπόν, φεύγουμε για Unicorn. Είναι ανοιχτά τα καταστήματα σήμερα το απόγευμα και αύριο Παρασκευούλα. Οπότε πάμε κρυεζό του 41 στη Χαλκίδα μας, γιατί τα παιδιά μας έχουν φέρει πολύ ωραίες νέες παραλαβές σε σώρουχα γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Κολάν, μπουστάκια, αθλητικές κάλτσες, κάλτσες για πιλάτες, back to gym, κορίτσια, επιστροφή στο γυμναστήριο. Και βέβαια δεν ξεχνάμε τα ωραία τα πιτζαμάκια σε πάρα πολλά σχέδια και χρώματα για όλη την οικογένεια. Unicorn, κρυεζό του 41 στη Χαλκίδα μας.
1: Λοιπόν, τώρα θα σου πω για μια έρευνα. Που έχει γίνει τώρα αυτές τις μέρες, παιδί μου. Είναι λίγο περίεργη, να ξέρεις.
0: Ναι, περίεργη, ε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σύμφωνα λέει με έρευνα, το 60% της γενιάς, είναι μια συγκεκριμένη γενιά, το 97 μέχρι το 2012.
0: Ναι.
1: Δεν σε πιάνει.
0: Στο τσακ. Στο παρακάτι. Ναι, 96 και μισό, και βάλε και.
1: Ναι, ναι, ναι. Αντιμετωπίζει, λέει, έντονο στρες στο βενζινάδικο.
0: Στο βενζινάδικο.
1: Ναι, ρε.
0: Για ποιο λόγο να αγχωθώ στο βενζινάδικο?
1: Πέρα λέει από τις ανησυχίες για τις υψηλές τιμές των καυσίμων,
0: ναι.
1: Οι νέοι οδηγοί, γιατί είναι να κάνει με 18 με 24.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οι νέοι οδηγοί λέει, αγχώνονται λέει, για τα πρακτικά ζητήματα. Αν θα καταφέρουν λέει, να παρκάρουν σωστά, δίπλα στην αντλία, ή αν θα επιλέξουν το κατάλληλο
0: καύσιμο. Παιδιά, και εγώ όταν πρωτοπήρα. Παιδιά, έχει τόσο δίκιο. Μην κοιτάς εσύ που το πήρες στα γεράματα το δίπλωμα.
1: Ναι.
0: Εσύ το έχεις σχετικά νέος οδηγός είσαι.
1: Ναι, από το 18-19.
0: Τι, νέος οδηγός.
1: Το είχα πάρει το δίπλωμα το 16 και το. Ναι.
0: Εντάξει. Σκέψου όμως, όντως όταν το πρωτοπήρες, εγώ δηλαδή που οδηγάω, ξέρω εγώ, τώρα 20 χρονών, 22, ναι. 23 οδηγούσα.
1: Δεν το παρκάρεις καλά.
0: Είχα το άγχος αυτό. Τα καταλαβαίνω δηλαδή αυτά τα παιδιά τώρα που όταν πήγαινα έτσι στο βενζινάδικο, είχα και εγώ αυτό το άγχος. Θυμάμαι. Πολλά χρόνια πίσω, αλλά είχα και εγώ αυτό το άγχος του στυλ. Πω, και άμα μου την πει τώρα ο βενζινάς.
1: Εμένα πάντα μου τη λέει. Τι φαντάζεσαι.
0: Έλα μπροστά.
1: Πίσω.
0: Κάνε πιο πίσω.
1: Ναι, κάνε πιο πίσω. Λίγο μπροστά. Έλα, έλα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Όχι, πια δεν αγχώνομαι. Πια γελάω.
1: Όσες φορές έχω πάει στο βενζινάδικο, δεν το έχω βάλει ποτέ σωστά.
0: Γιατί ρε εσύ.
1: Δεν ξέρω, μία είμαι πολύ μπροστά ή πολύ πίσω.
0: Εγώ πάντα μια χαρά το βάζω. Το θέμα μου είναι τώρα άλλο με το άγχος μου εμένα με το αυτοκίνητο που έχω.
1: Τι?
0: Μη μου βάλουν κανένα πετρέλαιο, ενώ εμένα δεν παίρνει πετρέλαιο.
1: Α, παίρνει βενζίνη.
0: Ναι.
1: Ναι, ρε, εγώ πάντα.
0: Κατάλαβες. Αυτό δηλαδή, μην ξεχάσω να το πω. Αυτό είναι το άγχος μου εμένα τώρα πια. Μην ξεχάσω να το πω.
1: Αλλά, άρα όλοι άγχος έχουμε.
0: Ένα άγχος στο βενζινάδικο. Μία για τις τιμές, μία που θα το βάλουμε το παρκάρι. Το νομίζω το μεγαλύτερο άγχος παίζει να είναι αυτό που κάνουν στο εξωτερικό.
1: Τι?
0: Που όταν είναι κλειστά τα βενζινάδικα, πα και βάζει βενζίνη μόνος σου.
1: Που παίρνεις το αυτό το τέτοιο, αυτό. Το ματζαβλάρι, πώς λέγεται αυτό.
0: Αυτό το έχουμε, παιδιά, στην Ελλάδα.
1: Νομίζω το έχουμε κάπου.
0: Το έχουμε.
1: Ναι, ρε. Εγώ... πώς θα το βάλεις αυτό το πράγμα.
0: Εγώ δεν θα το έκανα ποτέ. Αλλά δεν ξέρω αν έχει έρθει αυτό το πράγμα στην Ελλάδα και ο Έλληνας πάει και βάζει μόνος του βενζίνη όταν είναι κλειστό το βενζινάδικο.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, αν σου τύχει κάτι τέτοιο, δεν θα βάζει βενζίνη.
0: Εγώ με τίποτα. Ναι. Θα έβγαινα στην Εθνική, θα σταματούσα κάποιον περαστικό, κάτι θα γινόταν να με βοηθούσε.
1: Ναι, ναι.
0: Είσαι καλά.
1: Έλα, Παναγία.
0: Θα έπαιρνα εγώ τώρα το ματζαφλάρι να βάλω βενζίνη αυτό και άμα έπαιρνε καμιά φωτιά το σύστημα.
1: Τι να πάρει φωτιά μου το σύστημα, σιγά. Απλά πατάς το κουμπί και βάζεις την αντλία μέσα στην τρύπα.
0: Παπα, παιδιά, αυτά είναι πολύ περίεργα τα πράγματα.
1: Και είναι και μεγάλη τρύπα, να ξέρεις, χώρα.
0: Φορτηγό, Νατάσα Θεοδωρίδου. Εδώ, στον Ζοκ FM 104,8. Είδες, σοβάρεψα.

0: Να, τέτοια μας κάνετε και μας συγκινείτε και ναι, σας αγαπάμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά τα ωραία μηνύματα που μας στέλνετε και τις ωραίες φωτογραφίες.
1: Ευχαριστούμε.
0: Για τον Παναγιώτη. Για τον Παναγιώτη και την αγαπημένη του την Ειρήνη.
1: Την Ειρήνη.
0: Ειρήνη και Παναγιώτης. Πολλά φιλιά στα παιδιά μας. Μας έστειλαν μια πολύ ωραία φωτογραφία με τα ωραία τους τα χαμόγελα, με την ωραία τους τη διάθεση. Τι παιδιά είστε εσείς, μωρέ, εκεί στο Μόντρεαλ. Και κοίτα τι ωραίο μήνυμα. Σας στέλνουμε, λέει, την πιο γλυκιά μας καλημέρα. Γιατί στο Μόντρεαλ τι ώρα είναι, είπαμε τώρα.
1: Είναι 12 παρά 10.
0: Μέσα σε αυτή την όμορφη φθινοπορεινή ημέρα, γεμάτη χρώματα και ομορφιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα, γεμάτη χαμόγελα, ζεστασιά και όμορφες στιγμές. Τα φιλιά μας από Μόντρεαλ, Ειρήνη και Παναγιώτης.
1: Πολύ ωραίο μήνυμα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Είστε υπέροχοι.
1: Μόντρεαλ είναι στο.
0: Μόντρεαλ Καναδά, δεν είναι.
1: Καναδά.
0: Πόσες ώρες είναι για να πάμε από εδώ στο Μόντρεαλ?
1: Τίποτα, 10 ώρες μόνο.
0: 10 ώρες μέσα σε ένα αεροπλάνο.
1: 10 ώρες να πας και 10 να γυρίσεις. Εντάξει, 10 ώρες είναι με το αεροπλάνο. Τώρα, άμα έχει και κίνηση, θα φας παραπάνω.
0: Παιδιά, 10 ώρες μου φαίνονται πάρα πολλές να είμαι μέσα σε ένα αεροπλάνο.
1: Ναι, ρεσί. Καλά, δεν θες τώρα το αεροπλάνο τι να είναι.
0: Κατάλαβες. Δεν έχει σημασία.
1: Θέλει να πάω στον Καναδά, γιατί έχουμε κάτι συγκινήσει.
0: Άντε να πας και στον Καναδά.
1: Όχι εγώ, η γυναίκα.
0: Να είσαι εδώ, είναι και αυτό στη λίστα με αυτά που θέλεις να κάνεις πριν πεθάνεις, έτσι.
1: Μπράβο, ναι, απλά είναι πάρα πολύ ακριβό το εισιτήριο.
0: Αυτό που λέγαμε χθες. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, παιδιά, στην ηλικία του Θεόδωρος γελάω μόνη μου τώρα.
1: Τι είπε.
0: Άγχος, λέει, στο βενζινάδικο έχεις μόνο αν έχεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Εντάξει, ατακάρα, δεν το συζητάμε. Και εγώ είχα, λέει, αγχωθεί όταν έκλειψα το μηχανάκι από τον πατέρα μου στα 12 και δεν ήξερα που παίρνει τη βενζίνη.
1: Δεν ήξερα την τρύπα.
0: Εντάξει, σας αγαπώ που στέλνετε τέτοια μηνύματα, που μοιράζεστε τις ιστορίες σας μαζί μας. Στη Λίμνο, λέει ο Νίκος, υπάρχει ένα τέτοιο βενζινάδικο που βάζεις μόνος σου βενζίνη. Και είναι, λέει, και πανεύκολο να βάλεις μόνος σου.
1: Πώς την βάζεις, αυτό δεν έχω καταλάβει.
0: Με το χέρι, τι πώς τη βάζεις.

0: Ναι, και εγώ θα πήγαινα.
1: Έχει
0: θα...
1: απευθείας πτήση από Αθήνα, ε!
0: Τι λες, ρε εσύ,
1: α... Ναι, αμέ! Αφού το λέει ο Παναγιώτης.
0: Για ρώτα, πώς είναι τα στήρια.
1: Μα ακούει τώρα. 8 ώρες απευθείας από Αθήνα. Είναι, ένα 8ωρο. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι. Πολλά φιλιά στα παιδιά μας. Σας ευχαριστούμε όλους για τα ωραία σας μηνύματα στο Viber σήμερα Πεμπτούλα, που είναι και μια ωραία μέρα για να βγούμε με τους φίλους μας. Και ξέρετε τι μου αρέσει εκεί που θα πάμε, στο σχολαρχείο δηλαδή. Ότι δεν χρειάζονται πολλά. Μία ποικιλία με το μέτρο στη μέση, εκλεκτά με ζεδάκια, ζουμερά κρεατικά, καλή παρέα και η θέα της θάλασσας να κάνει τα υπόλοιπα. Αν ψάχνετε λοιπόν κάτι όμορφο να κάνετε σήμερα, σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας.
2: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Πού το πιμέρι?
3: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα!
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Παστρογιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
8: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
9: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το πού. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις, ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας, θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχήσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο, με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο, Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα, 22-21-0-23-289. Το σχολαρχείν εστί ψυχαγωγήν.
11: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
12: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
13: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
12: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
13: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
14: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
15: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
12: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
16: Λοιπόν, έχουμε 10 ελαιόδεντρα. Κάθε δέντρο έχει διάμετρο 5 μέτρα και...
17: Τέραπα!
16: Συγκεντρώσου! Το κάθε δέντρο βγάζει 140 κιλά ελιές. Τι ελαιόδειχτα θα χρειαστούν και...
17: Τέραπακ!
16: Τι τέραπακ, παιδί μου!
17: Μπαμπά, για ελαιόδειχτα, δικτυωτούς σάκους, σουβάλια, δοχή ελαδιού, η απάντηση στη συσκευασία είναι... Τέραπακ!
16: Τέραπακ, χοντρικό εμπόριο βιομηχανικής και αγροτικής συσκευασίας. 14ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Χαλκίδας, Χηματαρίου. Τηλέφωνο 2221-308054.
17: Μπες τέραπακ.gr για να σου λυθεί το πρόβλημα, μπαμπά.
18: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.

0: κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
1: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 2520.

0: Παρεπιπτόντως, επειδή ό,τι ρωτάμε απαντάνε τα παιδιά, αμέσως. Να ξέρεις ότι 650 ευρώ είναι το εισιτήριο για Μοντρεάλ.
1: Εντάξει.
0: Αν σε ενδιαφέρει.
1: Και με την έκπτωση που έχω, μείον 30%.
0: Φαντάζομαι όχι πηγενέλα, πήγαινε μόνο.
1: Α!
0: Α, πηγενέλα, λες.
1: Λες να πήγαινε μόνο.
0: Να μου πεις δεν ξέρω. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, παιδιά. Δεν ξέρω.
1: Άμα πάω, δεν θα έχουμε τα λεφτά να γυρίσω.
0: Πάμε στο αρτοπείο Λιάτης τώρα που μας έρχεται φθηνότερα, να σας πω την αλήθεια. Φοιτιούσες 20 στη Νέα Λάμψακο να πάρουμε τα πάντα όλα. Και ψωμάκι να πάρουμε και σφολιάτες να πάρουμε και κρουασανάκια και κουλουράκια και κριτσίνια και αρωματικό καφέ και λαχταριστά γλυκά και χειροποίητο παγωτό δικής τους παραγωγής. Όλα αυτά τα θέλουμε σήμερα, Πεμπτούλα. Αρτοπείο Λιάτης, φοιτιούσες 20 στη Νέα Λάμψακο. Α, πηγενέλα, εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση απάντηση.
1: Εσύ λίγα είναι.
0: Πήγαινε 650 πηγενέλα, όντως ρε εσύ, δεν είναι πολλά τελικά.
1: Ναι.
0: Πλάκα, πλάκα.
1: Τα πάω σου, θα πάω.
0: Λοιπόν, το πιγκάλ, έχεις πιγκάλ βασικά μέσα στην τουαλέτα σου.
1: Πω, ότι πιο άχρηστο στην τουαλέτα.
0: Παιδιά, και εγώ να σας πω την αλήθεια τώρα, επειδή διαβάζω κάτι για το πιγκάλ.
1: Ναι.
0: Τώρα σκέφτομαι.
1: Το έχεις χρησιμοποιήσει ποτέ.
0: Δεν το, πολύ το χρησιμοποιώ, αλλά δεν το πολύ χρησιμοποιώ.
1: Α.
0: Ναι, όχι, δηλαδή έχω μέρες και ρωτάει κλαίνουν και τώρα και το παιδί σε εμάς στην περίπτωση αυτή που το κάνει για να έχει να κάνει, για πλάκα.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Μπράβο, ναι, την αφήνεις μέσα στο μπάνιο και σου όλα τα πας και το βρίσκεις άλλο το μπάνιο μετά από αυτό που το άφησες. Ναι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα γίνεις και εσύ μπαμπάς κάποια στιγμή και θα με καταλάβεις.
1: Ναι.
0: Το υγρό λέει. Που αν βάλεις μέσα στο πιγκάλ της τουαλέτας, θα μοσχοβολάει η καθαριότητα. Γιατί πρέπει να βάλουμε όλοι να βάζουμε, γιατί δεν έχει να κάνει αν το χρησιμοποιούμε ή όχι.
1: Ναι.
0: Έχει να κάνει και όταν μπαίνεις μέσα στο μπάνιο. Αυτό κρατάει μερικές φορές κάποιες ακαθαρσίες.
1: Ναι, το. Αφού είναι άσπρο, ρε παιδιά.
0: Εσύ και εγώ μπορεί να μην το χρησιμοποιούμε. Δεν είναι άσπρο το πιγκάλ.
1: Παιδί μου, η βούρτσα μπροστά σου λέω. Δεν σου λέω για το τέτοιο, τη θήκη.
0: Εμένα είναι ανοξείδωτο.
1: Αυτό σου λέω, απ' έξω.
0: Ναι, απ' έξω, αλλά και από μέσα, δεν είναι άσπρο.
1: Επειδή μου το πιγκάλ το χρησιμοποιείς, κατάλαβες. Για να όταν μείνει κάτι, να το βγάλεις.
0: Ναι, ρε, το ξέρω.
1: Αυτό σου λέω.
0: Την ξέρω τη χρήση του πιγκάλ.
1: Αυτό σου λέω.
0: Γιατί να καθαρίσεις τη λεκάνη γενικά με τα διάφορα καθαριστικά. Δεν είναι ανάγκη να βάλει μόνο να μαζέψεις τις ακαθαρσίες.
1: Ναι, τέλος πάντων. Έχουν κάνει τη βούρτσα άσπρη. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Και βγάζεις το σκό στο πιγκάλ και είναι άσπρο με λίγο καφέ πάνω. Έλα ρε εσύ, ποιος το σκέφτηκε και το κάνει άσπρο ρε παιδιά.
0: Εμένα δεν πρέπει να είναι άσπρο ρε εσύ.
1: Ελένη, άσπρο είναι.
0: Δεν
1: η
0: είναι.
1: Βούρτσα σου λέει μπροστά το βουρτσάκι.
0: Για τη βούρτσα λέω, δεν είναι άσπρη νομίζω.
1: Τι λες. Χρώμα είναι.
0: Θα στη βγάλω φωτογραφία μετά ρε που θα πάω σπίτι ρε πανάθεμά σε.
1: Ναι,
0: θα πάω να βγάλω φωτογραφία το πιγκάλ και θα στο στείλω.
1: Στείλτο μου, αν έχει τίποτα περίεργο μου το στείλει.
0: Πάντως, Αντρέα μου, ίσως το έχουν κάνει άσπρο γιατί πια ο κόσμος δεν το χρησιμοποιεί το πιγκάλ για το λόγο που το χρησιμοποιείς εσύ.
1: Αλέσαι.
0: Απλά βάζουν λίγο, ξέρεις, καθαριστικά. Ορίστε, ρε.
1: Τι.
0: Του Γιώργου είναι μαύρο.
1: Α, μήπως είναι πιο μεγάλο του Γιώργου.
0: Το πιγκάλ.

0: Μα αυτά και μετά, αλλά δεν πρόλαβα να μπω στα παιδιά ή να βάλουν μέσα στο πιγκάλ.
1: Ε, πες το, μας έσκασες.
0: Ε, μα και εσύ έχεις λυσάξει τώρα ότι το πιγκάλ είναι άσπρο και το πιγκάλ είναι μαύρο. Και εμένα πάντως παρεπιπτόντως, επειδή ο Γιώργος έστειλε για το μαύρο πιγκάλ, αυτή τη βούρτσα δηλαδή, και εμένα δεν πρέπει να είναι άσπρο.
1: Α, είναι άλλο χρώμα.
0: Πρέπει να είναι άλλο χρώμα.
1: Ναι, ή ήταν στην αρχή.
0: Άι, σταμάτα, βρε.
1: Και μετά άλλαξε.
0: Όχι, εσένα παραμένει άσπρο.
1: Ναι, εντάξει. Σου λένε άχρηστο με, εγώ δεν το βάζω πουθενά.
0: Λοιπόν, παιδιά, χωρίς πλάκα, και το λέω και για τις νοικοκυρές που μας ακούνε τέτοια ώρα.
1: Ναι.
0: Και για εσάς που χρησιμοποιείτε περισσότερο από τον Ανδρέα και από μένα το πιγκάλ. Αν θέλετε, το μπάνιο σας λέει να μοσχοβολάει πάντα με το που μπαίνετε μέσα. Θα βάλετε, λέει, σε αυτό το. Που μπαίνει μέσα το πιγκάλ, ρε παιδί μου, σε αυτό το δοχείο που έχει τέλος πάντων.
1: Τη θήκη
0: το
1: του, ρε παιδί μου, τη θήκη, ναι, κατάλαβα. Μπράβο, ναι.
0: Θα ρίξετε μέσα λίγο, λέει, υγρό για τα πιάτα.
1: Πώς σταγόνες.
0: Ε, δεν λέει εσύ, Ανδρέα, πώς σταγόνες, τώρα με νευριάζει.
1: Γιατί είναι ένα που λέει μόνο μια σταγόνα. Καταλαβαίνεις.
0: Θα ρίξετε λίγες σταγόνες, λίγο υγρό τέλος πάντων πιάτων μέσα σε αυτό. Θα το αφήσετε, θα βάλετε μετά μέσα το πιγκάλ.
1: Μπράβο.
0: Και εκτός, λέει, ότι εξυδωτερώνει, λέει, τα μικρόβια, δίνει μια ωραία, λέει, ατμόσφαιρα, ωραία μυρωδιά στο μπάνιο.
1: Σόπα,
0: όταν, λέει, θα χρειαστείτε να το χρησιμοποιήσετε μέσα στη λεκάνη, καθαρίζει, λέει, και τη λεκάνη καλύτερα.
1: Εντάξει, μας έσωσες.
0: Παιδιά, να είστε καλά.
1: Κοίτα να δεις η βούρτσα.
0: Κοίτα να δεις η φούρλη, νόμιζα θα έλεγα.
1: Είδες, η βούρτσα κάνει δουλειά.
0: Γιατί εγώ το είπα και η βούρτσα παίρνει τα εύσημα αυτή τη στιγμή. Δεν καταλαβαίνετε τώρα ποιο είναι το πρόβλημα.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Δεν καταλαβαίνω. Εγώ, βρε, δεν το είπα. Τι δουλειά έχει η βούρτσα.
1: Μπράβο, Ελένη.
0: Ευχαριστώ. Έλα, έλα ένα χειροκρότημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά, πάμε, Queen Vanilla. Με αυτά και μετά, αλλά εμένα τώρα μου άνοιξε η όρεξη για γλυκάκι. Ένα γλυκάκι το θέλω. Μία βάφλα, μία έτσι κρέπα, ένα κάτι σοκολατένιο τέλος πάντων. Και στο Queen Vanilla οι άνθρωποι είναι μουα. Μούρλια τα γλυκάκια τους και τα ωραία τους αυτά οι βάφλες τους. Μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας βρίσκουμε το Queen Vanilla, που από νωρίς το πρωί μπορούμε να πάμε για να πάρουμε τον καφέ μας, τα γλυκά μας και ό,τι θέλετε τέλος πάντων. Δυναμώστε τώρα όμως το ραδιοφωνό σας. Έρχεται ο μοναδικός Γιώργος Μαζωνάκης, ώρες μικρές, εδώ στον Σοκ FM 104,8.

0: Βρε και χάλια να σε αυτό το τραγουδί. Πόσο ανεβαστικό είναι.
1: Τι λες εμένα αυτό το πράγμα που έχω το θέμα σήμερα.
0: Εσύ σηκώθηκες από τη λεκάνη τελικά. Και κοίτα, ούτε να το ξέραμε και νωρίτερα που έχουμε ασχοληθεί με τόσο πολύ με το πιγκάλ σήμερα και με την τουαλέτα.
1: Ναι, ας την
0: πάρει. Εν τω μεταξύ, ο Γιώργος Θεούλης που μας έστειλε στο Viber, μας έστειλε φωτογραφία το πιγκάλ.
1: Ωραίο.
0: Και ότι υπάρχει λέει και πιγκάλ κερασάκι που είναι κόκκινο. Παιδιά, τι ωραίο. Καλά, πού τα βρίσκει αυτά τα πιγκάλ. Εσένα το πιγκάλ σου και φέρει τι χρώμα είναι.
1: Κοίταξε, εμένα επειδή έχω κοινά θέμα σήμερα, σήμερα είναι καφέ.
0: Όχι, πραγματικά δεν φταίει αυτός. Όχι, εγώ φταίω που ρωτάω.
1: Ναι, καφέ έτσι ανοιχτό.
0: Τελείωνε. Εγώ φταίω, παιδιά, χίλια συγγνώμη. Εγώ φταίω που ρωτάω τι χρώμα είναι το πιγκάλ του κεφίρ.
1: Να σου πω κάτι, πόσο υγρό πιάτον πρέπει να ρίξω.
0: Ρίξε μπόλικο. Ρίξε μπόλικο. Και τώρα που είπες πόσο να ρίξεις, έχει στείλει και ο Θεόδωρος ένα μήνυμα, αλλά θα το διαβάσω σε λίγο γιατί πρέπει να είναι και ο Ανδρέας εδώ. Εσύ δεν θα καταλάβεις.
1: Ναι, τι
0: ωραία. Για λέγε τώρα για τον καιρό, θα μας πεις.
1: Ναι, κοριτσάρα μου, θα σου πω. Σήμερα που λέει. Σήμερα, αύριο. Εντάξει, εκεί.
0: Σήμερα.
1: Ναι.
0: Σήμερα, πέρα σήμερα.
1: Παρασκευή που λέει, αύριο η θερμοκρασία θα είναι από 7 έως 8 βαθμούς το πρωί έως 14 το μεσημέρι.
0: Ωραία.
1: Το πρωί θα έχει έτσι αρκετά σύννεφα. Μεσημέρι μέχρι απόγευμα θα έχει σύννεφα. Το βράδυ αναμένεται βροχή, λέει. Κυρίως
0: όχι, ρε εσύ, θα έχουμε βροχούλες αύριο το βράδυ.
1: Ναι, κυρίως στις 9 το βράδυ. Άστε να πάνε.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, φθινόπωρο είναι. Τι να κάνουμε.
1: Εγώ δεν μπορώ να βγω, εντάξει.
0: Εσύ δείξε καλύτερα από πριν,
1: πάντως. Εντάξει, έχω κουμπώσει και
0: αφού κάτι. Αφού πες άλλαξε χρώμα το πιγκάλ, είναι καλύτερα, ναι.
1: Τι άλλο, δεν έχω να βγάλω κάτι άλλο.
0: Φεύγουμε για Unicorn. Κρυεζότου 41 στη Χαλκίδα. Και πολύ ωραία εσώρουχα θα βρούμε. Και ανδρικά και γυναικεία και παιδικά στο Unicorn. Βαμβακερά υπέροχα. Και βέβαια δεν θέλω να μου ξεχνάτε τα πιτζαμάκια, τα οποία είναι φανταστικά, σε φοβερές τιμές. Κρυεζότου 41 Unicorn.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
3: Θα σου κάνω διάφορες ερωτήσεις. Mm. Αλλά δεν πρέπει να μου πεις ούτε ναι, ούτε όχι, ούτε δεν ξέρω. Δεν πρέπει να απαντήσεις με ναι, όχι, δεν ξέρω.
0: Εντάξει.
3: Εντάξει, το έχουμε.
0: Ναι.
3: Μπράβο, έχασες.
0: Δεν ξεκινήσαμε ακόμα.
3: Ωραία. Είσαι έτοιμη.
0: Ναι.
3: Ρε φίλε. Μπορεί να ήταν η πρώτη ερώτηση. Δεν θα παίξουμε ποτέ.
0: Ευκαιρίζει, άμα ότι ξεκινάμε.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Για το σαλόνι, εντός. Για το στρώμα και το κρεβάτι, εντός. Για την τραπεζαρία, εντός. Για μια μικρή ανανέωση ή μια μεγάλη αλλαγή, τώρα ξέρεις που θα πας. Εντός Χαλκίδας, Γεωργίου Παπανδρέου και Νεμέας, Λιανιάμος. Εντός, ο προορισμός για όλο το σπίτι.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 60% σε επιλεγμένα στρώματα, παπλώματα, μαξιλάρια ύπνου και λευκά είδη. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Οι σχολαρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν «Ίνο σε φρένει καρδία». Κι εγώ λέω «Ίνο και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
4: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
3: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
4: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωρά η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221-604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
5: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
6: Τώρα πια δεν πας εσύ στο courier. Έρχεται το courier σε σένα. Με τη νέα υπηρεσία της GT Courier οργανώνεις την αποστολή σου online εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο gtcourier.gr, δίνεις στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, επιλέγεις πού θα γίνει η παραλαβή και η παράδοση, σπίτι, γραφείο, ξενοδοχείο, όπου σε βολεύει. Με πανελλαδική κάλυψη και ενιαία χρέωση από 9,90 ευρώ. Εσύ λες πού. Εμείς αναλαμβάνουμε το πώς. Μάθε περισσότερα online ή κάλυψη. Κάλεσε στο 22-210-86-921. GT Courier. Οι αποστολές αλλιώς.
7: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
8: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
7: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
8: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
7: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
8: Είναι η παρέα,
7: οι αγώνες,
8: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
9: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
8: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
10: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
11: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
12: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
11: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
12: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
11: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
12: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
11: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
12: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
11: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
12: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
11: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
12: Τον Αλυμπινίση εσύ.
11: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
12: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
11: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
12: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
11: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
12: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
11: Και ακριβώς απέναντι.
12: Και λίγο διαγώνια.
11: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
11: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
12: Ανάποδα ρε Γιώργο.
11: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
12: Παρακαλώ.
13: Μαρία.
12: Έλα.
13: Να σου κάνω μια ερώτηση.
12: Παρακαλώ.
13: Έλα Μαρία.
12: Ναι.
13: Να σου κάνω μια ερώτηση.
12: Παρακαλώ.
13: Έλα Μαρία.
12: Ναι, έλα.
13: Να σου κάνω μια ερώτηση.
12: Όχι.
14: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
12: Παρακαλώ.
14: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Shock FM απογεύματα.
12: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλα μας τα παιδιά. Καλά, πότε πέρασε και σήμερα η ώρα, δεν πήρα χαμπάρι, θέλω να σας πω.
15: Ναι, ρε,
12: έτσι δεν είναι. Μία με το πιγκάλ, μία με το ένα, μία με τα δικά μας, μία με τα δικά σας, μία με τα δικά σου, Ανδρέα μου, μία με τα δικά του κεφίρ. Κατάλαβες τώρα, τα σοκαπογεύματα σήμερα είχαν χρώμα καφέ.
15: Ναι, τώρα εντάξει, επειδή δεν θέλω να φύγω πολύ από το θέμα.
12: Α, θέλεις να παραμείνεις.
15: Θα σου πω, ρε παιδί μου, και μια είδηση, γιατί μπορεί να, να σε βοηθήσει.
12: Εμένα προσωπικά.
15: Αν έχεις κάποιο έτσι οικονομικό θέμα.
12: Ναι.
15: Εγώ το σκέφτομαι βασικά. Γιατί έχω και έξοδα. Φτιάχνω και σπίτι.
12: Ναι.
15: 22χρονη που λες.
12: Ναι.
15: Τρομερή ιδέα. Πούλησε, λέει, τις πορδές της στο All In Fans. Στο λιμφάνι, παιδί μου, κατάλαβες.
12: Πώς το πουλάς αυτό το πράγμα.
15: Σε βάζω, ρε.
12: Σε βάζω. Σε βάζω, ρε. Και το λέει σαν να είναι και ό,τι πιο φυσιολογικό.
15: Πού δεν τις πουλήσεις, μπορείς, σακουλάκι.
12: Σε βάζω, μάλιστα. Ναι.
15: Και ένας 60χρονος που λέει τις αγόρασε όλες για πάνω από 3.600 ευρώ. Τι ρε εσύ, γιατί γελάς.
12: Αχ, παιδιά, δεν μπορώ. Δεν μπορώ με αυτές τις ειδήσεις.
15: Παιδί μου, για κάτι εξτρά το λέω.
12: Για κάτι εξτρά.
15: Ναι.
12: Ναι. Κοίταξε, δεν έχεις ακούσει ότι οι γυναικείες είναι πάντα μυρωδάτες.
15: Α, γι' αυτό λες, ε.
12: Μα ναι, ίσως γι' αυτό. Α, ενώ άμα ήταν αντρικές.
15: Αλλά εσύ, όντως, ναι, ισχύει. Καλά, μα ήταν αντρικές.
12: Έχεις ακούσει καμία γυναίκα να σου πει, καταρχάς οι γυναίκες λένε ότι δεν.
15: Ναι, εδώ ότι δεν ισχύει αυτό.
12: Αερίζονται.
15: Ναι, ναι. Έτσι, άρα πώς πουλάει. Άρα λέει ψέματα.
12: Αλλά μήπως είναι του άντρα της.
15: Έτσι, θα τσούφιες.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Κρύψα το λέμα, μα θα σε βρω.

0: Και αν αγαπημένο μου παιδιά, ο δρόμος σας βγάλει σήμερα προς την παραλία της Χαλκίδας, κάντε μια στάση στο σχολαρχείο, θα απολαύσετε ξεχωριστές ποικιλίες με το μέτρο, εξαιρετικά μοναδικά κρεατικά, μακαρονάδες, σνίτσελ, μπιφτέκια, αυτό, ποικιλίες, χαμός θα γίνει. Αγαπημένες γεύσεις της ελληνικής κουζίνας και όλη αυτή τη χαλαρή αίσθηση που η θάλασσα και αυτή η όμορφη θέα μπορεί να σου προσφέρει. Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας. Πάμε στα τελευταία νέα να δούμε τι παίζει.
1: Πάμε.
0: Νέο παραπλανητικό SMS λέει για δίθεν τροχαία πρόστιμα κτλ. Δεν πρέπει να πατήσετε το σύνδεσμο.
1: Όχι, ρε, εσύ, αυτό το ξέρουμε.
0: Παιδιά, προσοχή γενικά με αυτά τα μηνύματα που έρχονται, τα SMS, έτσι.
1: Ναι,
0: τώρα λένε, και καλά λένε ότι είναι από την τροχέα.
1: Ότι και καλά έχει τρακάρει ή έχουν τρακάρει.
0: Όχι, ρε παιδί μου, και καλά το ότι έχει πρόστιμο κάπου πάρκαρες παράνομα. Πάτα σε αυτό το σύνδεσμο για να πληρώσει.
1: Για να πληρώσει την κλίση.
0: Και πατά αυτό το σύνδεσμο και μόνο την κλίση δεν πληρώνει. Πληρώνει, του πληρώνει καινούριο σπίτι που λέω. Ό,τι έχει και δεν έχει.
1: Ναι, ναι, τα παίρνουν όλα.
0: Η Kimberly Guilfoyle, δεν την είπαμε σήμερα.
1: Καλή, ναι.
0: Πολύ, εγκαταλείπει. Μισό λεπτό να πάρω το κατάλληλο mood. Εγκαταλείπει την πολυτελή κατοικία στην Αθήνα. Με πιθανό προορισμό τη Φλόριντα. Έλα μωρέ, τι μας έκανε η γυναίκα εμάς.
1: Όχι ρε, σιγά.
0: Να είναι καλά. Πιάσανε 54χρονη στη Θεσσαλονίκη που είχε στο σπίτι της, λέει, ζούσε μαζί με 120 σκυλιά, 70 γάτες και 10 κατσίκες.
1: Ποια ήταν ρε εσύ, Κρουέλα?
0: Παιδιά, παιδιά, είναι δυνατόν? 120 σκυλιά, καταρχάς πώς θα συντηρούσε, εκτός αν τα είχε και τέλος πάντων. Τώρα δεν θέλω να λέω ότι άσχημα πράγματα, γιατί τρελαίνομαι με κάτι τέτοια. Η Άννα Βύση απόλευσε συναυλία της Celine Dion, πήγε ταξιδάκι στο Παρίσι, σιγά μην κάτσα σκάζ.
1: Ρε εσύ, το διάβασα το άλλο, το άκουσες? Ότι θα κάνει με τον, πώς λέγεται ρε, με έναν τραγουδιστή διάσημο. Τέλος πάντων,
0: δουέτο.
1: Θα κάνει μια συνεργασία τέλος πάντων.
0: Α, ναι, όχι, δεν το άκουσα.
1: Ναι.
0: Αν το άκουγα θα το έλεγα.
1: Ναι, όντως.
0: Αν δεν το άκουσα. Η 52χρονη Χίλαρη Σουάνκ, αγαπημένη ηθοποιός,
1: ναι,
0: έγκυος λέει στο τρίτο της παιδί. Στα 52 της, χαρά στα κουράγια της.
1: Καλέ,
0: μπράβο.
1: Σιγά, γιατί.
0: 3 χρόνια λέει μετά, αφού του απέκτησε δίδυμα. Έχει και δίδυμα και είναι στα 52 πάλι έγκυος.
1: Έλατε.
0: Χαρά στα κουράγια της, πομπό. Ήταν μικρά, να μου πεις. Και θα έλεγα κακία τώρα. Ξέρεις, άμα ήταν η μάνα μου, θα έλεγα, γιατί αυτές τα μεγαλώνουν, παιδάκι μου.
1: Το θυμήθηκα το τραγουδιστή.
0: Ποιος είναι?
1: Ο Έλτον Τζον.
0: Ο Έλτον Τζον.
1: Ναι.
0: Α, θα κάνει με τον Έλτον Τζον.
1: Έτσι διάβασα.
0: Καλέ, τι λες.
1: Έτσι διάβασα, θα κάνει μια συνεργασία.
0: Α, μεγάλη συνεργασία, ωραίο. Και, όχι, Αρκτούρος αποχαιρετά τη γυρεότερη αρκούδα του νυμφαίου, την Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Σχεδόν 30 χρόνια μαζί ήταν εκεί στον Αρκτούρο, σχεδόν μια ολόκληρη ζωή. Καημένη αρκουδίτσα, πάει, έφυγε.
1: Α, έχω πάει στον τέτοιο.
0: Έχει πάει στον Αρκτούρο,
1: Ναι, έχω πάει. Με τη... Α, δεν έχει πάει.
0: Όχι, ρε, έλα,
1: δεν είσαι περιβαλλοντική κι εσύ.
0: Θα ήθελα,
1: να πάει στο σχολείο.
0: Θα ήθελα να πάω, παιδιά, κι εγώ στον Αρκτούρο.
1: Ναι.
0: Και το Mont Blanc ψήλωσε κατά σχεδόν 2 μέτρα μέσα σε 3 χρόνια.
1: Τι το...
0: Έφτασε τα 4.807,47 μέτρα.
1: Τι είναι το Mont Blanc?
0: Το Mont Blanc είναι βουνό.
1: Α,
0: στις Άλπες, που είναι το Mont Blanc, ρε παιδιά.
1: Και πώς ψήλωσε?
0: Και πρόσεξε, για να ψηλώσει το Mont Blanc, πάει να πείτε ότι έχει ελπίδες και εσύ, άντρε.
1: Ρε, άντε, ρε, τελείωνε, ρε, με δουλεύει. Κάθομαι και σ' ακούω.
0: Εδώ ψήλωσε το βουνό.
1: Άντε, φύγε από εδώ, ρε!
0: Για απίστευτο!

0: Λοιπόν, για απόψε, ξέρετε, έτσι, τηλεορασίτσα, αν δεν βγείτε, εσύ θα βγεις, είπες.
1: Ναι, θα πρέπει να περπατήσω λίγο.
0: Για εμάς που δεν θα βγούμε, αρτοποιεί ο Λιάτης, πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο, θα πάρουμε τις φωλιατάκια, κρουσανάκια, κουλουράκια, κριτσινάκια, σνάξ, έτσι, πολύ ωραία πραγματάκια. Θα τα βάλουμε μπροστά εκεί σε μια ωραία πιατέλα και θα τσιμπολογάμε και θα βλέπουμε και τηλεόραση και θα βλέπουμε. Α, σήμερα δεν βλέπω, δεν έχω σύριαλ σήμερα.
1: Α, δεν έχει.
0: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη είναι το
1: έργο.
0: Η σειρά που βλέπω.
1: Ναι, ναι,
0: σειρά που βλέπω, ναι. Τέλος πάντων, κάτι θα δω πάλι όμως σήμερα.
1: Βρε, καλά.
0: Έτσι με παίρνει γλυκά ο ύπνος. Άμα δεν δω εγώ τηλεόραση, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
1: Κοιμάσαι πάνω στην τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Α, μέχρι το πρωί δηλαδή παίζει τηλεόραση.
0: Όχι, κλείνει. Έχω βάλει ρύθμιση.
1: Α, έχει ρύθμιση.
0: Ναι, δεν την έχω βάλει εγώ.
1: Και μετά λες εμένα, Τσίπη.
0: Όχι, δεν το κάνω γι' αυτό. Το κάνω γιατί πρέπει κανονικά να μην υπάρχει
1: φως
0: στο δωμάτιο. Κατάλαβες, γι' αυτό το κάνω.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, ορτοποιεί ο Λιάτης πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο, παιδάκια μου όμορφα, για να πάρουμε τα ωραία μας και σήμερα. Εν τω μεταξύ, εσύ είπες θα βγεις, οκ, okay, πρέπει να σας ενημερώσω για αύριο.
1: Ναι.
0: Πρέπει
1: ναι.
0: να σας ενημερώσω για ακόμα μία φορά για αύριο πριν φύγουμε. Γιατί αύριο Παρασκευή τα σοκαπογεύματα θα βάλουν τα αθλητικά τους.
1: Μπράβο.
0: Η εκπομπή θα είναι πραγματικά αθλητική Παρασκευή.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Εγώ θα φέρω μπάλα.
0: Μην ξεχάσεις να βάλεις τις φορμούλες σου αύριο.
1: Α,
0: λοιπόν,
1: όχι, ρε.
0: Αύριο εντωμεταξύ δίνουμε προσκλήσεις για τον αγώνα της ΑΓΕΚ τη Δευτέρα. Οπότε διπλές προσκλήσεις αύριο στα σοκαπογεύματα. Να γίνει χαμός τη Δευτέρα, να το κάψουμε το στάδιο.
1: Έτσι.
0: Να μαζευτούμε πολύ, αυτό εννοώ.
1: Να κάνουμε ένα ντου.
0: Και φιλοξενούμε, βέβαια, από το χώρο του ποδοσφαίρου τώρα, από τον ΑΟ Χαλκίδας νομίζω, φιλοξενούμε έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα μας πει για τον αγώνα του Σαββάτου
1: ναι.
0: που έχει ο ΑΟ Χαλκίδας.
1: Καλά, εμείς έχουμε πάρα πολλές απορίες για το ποδόσφαιρο.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε.
1: έχουμε.
0: Αύριο σας στέλνουμε στην παρέα μας, βάλτε τα αθλητικά σας και ελάτε και πάλι στα σοκαπογεύματα, ακριβώς στις 5.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γηινής, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρντα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη, Αλιμπινίση.

0: Στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας. Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
1: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Όλα Club. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα Club στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι.
2: Η επικοινωνία με τους ανθρώπους σου δεν χωράει εκτός στην ποιότητα. Η ακοή σου απαιτεί τους ειδικούς. Η επιλογή είναι μία και μοναδική. Optics Poly. Σύγχρονα, αόρατα ακουστικά βαρικοείας. Δωρεάν δοκιμή και εκπτώσεις έως και 40%. Εκεί που βρίσκεις τα πάντα με την κορυφαία εξυπηρέτηση που σου αξίζει. Κανάρι 7, βαθύ αυλίδας. Optics Poly. Για να ακούς τα πάντα πολύ καθαρά.
3: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
2: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
0: Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις Coffee Shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 22-21-0-544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις. Ένα τάκ και ξεκινάει το παιχνίδι. Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και βρίσκεσαι στο Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ. Χαλκίς Πάντελ Κλαμπ στον Μύτικα Χαλκίδας. Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
5: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 8.
6: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, δοκάρια και σίδερα μπετού. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένταση.

0: μουσική. Και αυτός είναι ο σταθμός μου.
1: Shock FM 104,8.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Θυμάμαι ρε παιδί μου μία εποχή που δεν είχα νεύρα, δεν με νοιάζει απολύτως τίποτα.
2: Ναι, πότε ήταν αυτό?
1: Ήμουνα 4-5.
2: Πλάκα, δεν μπορώ άλλο μαζί.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκεφέμ 104,8.
4: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές ντουλάπες και ιματιοθήκες.
2: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
3: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της. Και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
4: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
6: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
5: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με αίτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
7: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
5: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Φόρο Χαϊνά 2.
7: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
5: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
8: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
5: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
9: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
10: Αντάβγεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
9: Στην τράπεζα πήγες?
10: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
9: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
10: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
9: Και αυτή σου μύρισε?
10: Αυτή κι αν μου μύρισε.
9: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
10: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
9: Στον Αλεμπινίση?
10: Ναι, όχι, στην τράπεζα.
9: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
10: Εντάξει, θα φας τώρα?
9: Όχι.
10: Θα φας?
9: Όχι.
10: Θα φας?
9: Ναι.
2: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
9: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
9: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
9: Ανάποδα ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Τρελάμε τόσο καλά από πίσω. Πίσω από τα μικρό μου.
2: Τραγούδι, τραγούδι γρήγορα. Τραγούδι, τραγούδι. Δεν το είπε ποτέ αυτό, Χριστέ μου.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν

0: Στην Γαλλιώτωση Aircare φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Aircare. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Aircare. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
1: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
2: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μαγ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρους Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7000-4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
3: Αυτό το Σάββατο, η Χαλκίδα γίνεται μία φωνή. Ο αθλητικός όμιλος Χαλκής αντιμετωπίζει την Προποντίδα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Με δωρεάν είσοδο για όλες τις γυναίκες και τα παιδιά. Πάρε την παρέα σου και έλα να δώσουμε όλοι μαζί τον παλμό της νίκης. Η ομάδα μας χρειάζεται. Η κερκίδα μας ενώνει.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Προσοχή παρακαλώ.
1: Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι νύχτα, παιδιά. Βράδυ στην πιάτσα το τάξη. Να σου ένα ταξιτζή περιμένει. Μπα και ήρθε και κανένα πελάτη. Ξαφνικά εκεί που περιμένει ο ταξιτζή, κάει μια γυναικάρα. Ένα μάνουλο. Αλλά τελείως γυμνή και μπαίνει μέσα στο ταξί. Δέει στο ταξιτζή, πήγαινε με σύνταγμα. Ξεκινάει ο ταξιτζή και την κοιτάει το καθρεφτάκι από πάνω μέχρι κάτω. Από πάνω μέχρι κάτω. Την κοζάρει να δει τι γίνεται. Μετά από κάνα πεντάλεπτο, του λέει: κοπέλα, τι έγινε, φιλαράκο, του λέει. Δεν έχει ξαναδεί γυναίκα γυμνή. Εννοείται, λέει ο ταξιτζή, εννοείται. Πάρα πολλές φορές έχω δει γυναίκα γυμνή. Πορτοφόλι δεν βλέπω και ανησυχώ.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
3: Αλυμπινίσης, hey!
0: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Όλα κλαμπ. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα κλαμπ στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι.
2: Λοιπόν, έχουμε 10 ελαιόδεντρα. Κάθε δέντρο έχει διάμετρο 5 μέτρα και...
3: Τέραπακ!
2: Συγκεντρώσου! Το κάθε δέντρο βγάζει 140 κιλά ελιές. Τι ελαιόδειχτα θα χρειαστούν και...
3: Τέραπακ!
2: Τι τέραπακ, παιδί μου!
3: Μπαμπά, για ελαιόδειχτα, διχτυωτούς σάκους, σουβάλια, δοχή ελαδιού, η απάντηση στη συσκευασία είναι... Τέραπακ!
2: Τέραπακ, χοντρικό εμπόριο βιομηχανικής και αγροτικής συσκευασίας. 14ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Χαλκίδας, Χηματαρίου. Τηλέφωνο 2221 308054.
3: Μπες τέραπακ.gr για να σου λυθεί το πρόβλημα, μπαμπά.
1: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798. Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
4: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Θέλεις καφέ, κάτι γλυκό, κάτι αλμυρό, θέλεις coffee shop. Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 2221 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
4: Ήρθε η ώρα να ταξιδεύσεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ. Για να το κάνουν πραγματικότητα.
4: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972-150-208.
7: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
8: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
7: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
8: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
7: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
8: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
7: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
8: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
7: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
8: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
7: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
8: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
7: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
8: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
7: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
8: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
7: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
8: Ανάποδα ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: σου.
1: Η αντιγραφή, είναι αδίκημα και τιμωρείται από τους ακροατές. Σοκ FM 104,8. Γράφει, και το αντιγράφουν.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα.
2: Ο κύριος Χρήστος.
1: Ναι, ναι, ο ίδιος, ναι.
2: Μαρίκα Λιραράκη ονομάζομαι. Θέλω να τυπώσω κάτι μπλουζάκια, μπορείτε να μου βοηθήσετε?
1: Ναι, για πείτε μου, τι θέλετε.
2: Εγώ ετοιμάζω ένα μπατσελορέτ. Και θέλουμε να τυπώσουμε μπλουζάκια. Έχουμε το μόριο του άντρα της κοπέλας που ετοιμάζεται να κάνει το μπατσελορέτ και τυπώνουμε.
1: Ναι, ναι, τυπώνουμε.
2: Ωραία.
1: Ναι.
2: Εμείς άμα σας στείλουμε το μόριο του σε JPEG, μπορείτε να μας το τυπώσετε?
1: Μπορούμε, ναι.
2: Ωραία. Εμείς θέλουμε γύρω στα 710 τέτοια μπλουζάκια.
1: 710 μπλουζάκια, κατά πόσα άτομα θα έχετε?
2: Είναι γνωστός ο συγκεκριμένος. Έχει εκπομπή στο ραδιόφωνο και είμαστε πολλοί κόσμος που θα παρευρεθεί. Είναι μπατσελορέτ και για άντρες και για γυναίκες, οπότε θα το κάνουν μαζί.
1: Α, και θα φοράνε όλοι αυτό το μπλουζάκι, υπέροχα.
2: Μπράβο, ναι. Το συγκεκριμένο θέλετε να είναι κάπως το επεξεργασμένο, το του κυρίου αυτό το, το τέτοιο.
1: Συγγνώμη τώρα που γελάω.
2: Όχι, δεν πειράζει, καταλαβαίνω και εγώ γέλασα όταν μου ζήτησα να σας πάρω τηλέφωνο. Θέλετε να σας πω ποια είναι.
1: Θέλετε τη φωτογραφία να τη δω. Ναι, ναι, γιατί όχι.
2: Ναι, είναι του Γιώργου Καρτελιά, τον ξέρετε, είναι αυτός που κάνει τα βιντεάκια και το έχουμε βγάλει φωτογραφία.
1: Αμάν μωρέ τον άνθρωπο, τον βγάλετε φωτογραφία.
2: Τι τιμή έχει αυτό?
1: Πάμε μωρέ να σας στείλω μια προσφορά τώρα. Να μου δώσετε ένα mail, να σας στείλω μια προσφορά.
2: Να σας δώσω λίγο το mail μου. mi.butchika@papakisokfm.gr.
3: Μήπως ρε Χρήστο, μπορείς να μου το μεγενθύνεις λίγο?
1: Όσο μεγάλο θέλετε.
0: Ξύπνα Χαλκίδα. Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε

0: Πιο viral δεν γίνεται.
1: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
2: Όχι ρε μωρό μου, χαλκίδα.
1: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
2: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
3: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
4: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
1: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
5: Ρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
6: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
7: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
8: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
9: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
8: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
9: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
8: Πίτος Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Πίτος Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Πίτος Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
10: Ένα τάκ και ξεκινάει η παρέα. Ένα τάκ και έρχεται ο καφές. Ένα τάκ και σερβίρεται το σνακ και η διάθεση. Χαλκής Πάντελ Κλαμπ στον Μύτικα Χαλκίδας. Χαλκής Πάντελ Κλαμπ. Και το παιχνίδι μπορεί να περιμένει.
11: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn. Κριεζό του 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn.underwear.gr.
12: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα, σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-73-470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
15: Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 10.
16: Κάθε μεγάλο ή μικρό έργο, πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι γερό. Προστήλ πρωτόγερος και στο προστήλ.gr. Πριν γίνει σπίτι, πριν γίνει επιχείρηση, πριν γίνει το επόμενο μεγάλο έργο, πρέπει πρώτα να είναι γερό. Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, η Προστήλ Πρωτόγερος βρίσκεται δίπλα σε επαγγελματίες και ιδιώτες με πάνελ, κυλοδοκούς, σωλήνες και υλικά περίφραξης. Μια ολοκληρωμένη γκάμα χαλιβουργικών προϊόντων με ποιότητα, συνέπεια, άμεση εξυπηρέτηση και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ό,τι αξίζει να σταθεί στο χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει σωστά. Προστήλ Πρωτόγερος. Πρώτα γερό.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Σαν σήμερα το 1955 ο Άλαν διαβάζει το ποίημα του Το Ρουλιαχτό σε βραδιά ποίησης στο Σαν Φρανσίσκο. Το ποίημα γνωρίζει αμέσως μεγάλη επιτυχία και γίνεται γνωστό σε όλο το κοινό. Και έχουμε απόσπασμα βέβαια από το συγκεκριμένο ποίημα. Το Ρουλιαχτό.
2: Ασκαλά παιδί μου.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
4: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: ή πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Θέλεις καφέ, κάτι γλυκό, κάτι αλμυρό? Θέλεις Coffee Shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λακταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Κι αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 22-21-0-544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
2: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
3: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
2: Στην τράπεζα πήγες?
3: Ρε, και έλεγα, γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
2: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
3: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
2: Και αυτή σου μύρισε?
3: Αυτή κι αν μου μύρισε.
2: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
3: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
2: Στον Αλεμπινίση?
3: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
2: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
3: Εντάξει, τα φας τώρα?
2: Όχι.
3: Τα φας?
2: Όχι.
3: Τα φας?
2: Ναι.
4: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
4: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
4: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
4: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
2: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
4: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
5: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Shock FM 104,8. Για ακούστε.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μαζευτείτε, θα παγγείλω.
2: Oh no.
1: Με κοίταξε στα μάτια και μου ήρθε μια βολή. Και γύρισα και σου πιάσα αμέσως την...
2: Πας καλά.
1: Καρδιά. Την είχα μέσα στα χέρια μου, ευαίσθητη πολύ. Και σένα σου σηκώθηκε, μωρό μου, το...
2: Ποιο?
1: Το αίσθημα αγάπης.
2: Πας καλά, ρε.
1: Άνοιξα την παλάμη μου και τίναξα μαλλί.
2: Ποιο μαλλί?
1: Και έγειρα, σου ρούφηξα, μωρό μου, το...

0: διαβάζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινή.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο

0: Μαρινάκη. Παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα. Και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android.
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος.

και από το ραδιόφωνο σου. Και όχι μόνο στο κινητό σου. Shock FM και στην Αθήνα. 103,3. Επιτυχίες ξανά και ξανά.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

θα ξεφοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στην μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις,

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και βγαίνουν οι νέες τηλεοράσεις, παιδιά. Οι έξυπνες τηλεοράσεις έχουν κατακλείσει βέβαια τα σπίτια μας και τα λοιπά. Όλοι έχουμε μια Smart TV και τα λοιπά. Έρχονται ακόμα πιο έξυπνες τηλεοράσεις, οι οποίες λέει θα αναγνωρίζουν τη μούρη μας και θα παίζουν τα αγαπημένα μας.
2: Αλήθεια.
1: Σε λίγο θα φοβόμαστε να περάσουμε μπροστά την τηλεόραση να αρχίσει να πει τις όντες.
2: Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να το είπε πάλι.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

αλκίδα η πόλη σου. Shock FM. Shock FM. Η μουσική σου. Shock FM 104,8.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: ψέματα.
1: Η μουσική μου.
2: Ο σταθμός μου.
1: Το καφέ 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Rock FM Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Rock FM 104,8. Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Πώς λέγεται η φάκα που πιάνει μόνο μαμάδες ποντικίνες?
2: Μίνι Μάους φάκα.
1: Πώς λέγεται η φάκα η οποία πιάνει μόνο μαμάδες ποντικίνες?
2: Πώς?
1: Μάτα φάκα.
2: Δεν μπορώ ρε Γιώργο, δεν μπορώ.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινίσης.
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι.
0: Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

Προσοχή παρακαλώ. Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: υπάρχουν σταθμοί που μιλάνε για επιτυχίες. Εμείς τις παίζουμε. Σοκ FM 104,8. Γιώργος και Μαρία. Σοκ FM Morning Show.
1: Είδα ρε παιδί μου χθες μια περίεργη τσόντα.
2: Ναι.
1: Ήταν λίγο περίεργη ρε παιδί μου. Ήταν μια τύπισσα.
2: Ναι.
1: Ακούστε το, ήταν μια τύπισσα που πήγαινε αρχικά με τρεις μαύρους.
2: Α!
1: Και μετά με ένα Κινέζο. Και ναι. Μετά ξανά με τρεις μαύρους. Να σου πάλι με τον Κινέζο.
2: Πώς λεγόταν η τσόντα?
1: Κάθε τρεις και λίγο.
2: Δεν μπορώ. Τι θέλω και τον ρωτάω ρε παιδιά.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: τη σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Smoke FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Ακούστε.

απλά ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

και από το ραδιόφωνο σου. Και όχι μόνο στο κινητό σου. Shock FM και στην Αθήνα. 103,3. Επιτυχίες ξανά και ξανά.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Πέρα από την έρευνα της Φιλανδίας, εδώ στην Ελλάδα είμαστε πιο προχώ, αγάπη μου.
2: Κάνουμε κάτι, αυτό έλεγα.
1: Και εδώ η Βασιλική θα μας δώσει τα φώτα της. Στα ελληνικά, πάρτι στην Ελλάδα δεν έχουν καλαθάκια, έχουν ποτηράκια.
2: Τα έχω πάει σε πάρτι που σου έχει τρία διαφορετικά χρώματα ποτήρια. Και γράφει πάνω, το έχουν γράψει ρε παιδί μου, ότι το ένα χρώμα είναι σε σχέση σημαίνει, το άλλο ότι είναι περίπλοκο και το άλλο τις ελεύθερες. Οπότε ανάλογα το ποτηράκι που κρατάς θα έρθει να σε προσεγγίσει ο άλλος.
1: Συγγνώμη,
2: τι πάρτι είναι αυτά.
1: Μεούζα.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
4: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: ή πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον αλιμπινίσι? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον αλιμπινίσι στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές. Δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον αλιμπινίσι?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον αλιμπινίσι σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσις με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσις πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, αλιμπινίσι θα πας.
1: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλιμπινίσι θα φας.

0: Προσοχή παρακαλώ.
1: Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

0: γράφες. Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Η αντιγραφή, είναι αδίκημα και τιμωρείται από τους ακροατές. Σοκ FM 104,8. Γράφει, και το αντιγράφουν.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μπαίνεις σε ένα δωμάτιο με 100 δολοφόνους. Σκοτώνεις τον έναν.
2: Ναι.
1: Όσοι μένουν.
2: 99.
1: Μπαίνεις σε ένα δωμάτιο με 100 δολοφόνους. Σκοτώνεις τον έναν.
2: Ναι.
1: Όσοι μένουν.
2: 99.
1: 100, Μαρία, 100.
2: Γιατί?
1: Αφού σκότωσες έναν, δεν είσαι δολοφόνος κι εσύ.
2: Γιώργο, έλεγε.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.